0: Καλά, τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Τα μην για πάντα δεν σηκώσετε, παιδιά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβριθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκες μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Αλλά τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους μαχητικούς ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τις συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδείς όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζει τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

Φορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Του τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει. Και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Radio Pandion.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την ευρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το μπάλωμα. Όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς, ό,τι ζήταγα μου το περνάν.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

πάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσει και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμιζει η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έχετε έρθει ήδη αρκετά άτομα, οπότε...
1: πιο νωρίς.
2: Και πιο νωρίς, δηλαδή, επειδή ήρθαμε εμείς πιο νωρίς, πρώτη φορά δεν αργήσαμε.
1: Κυρίες, θα έλεγε κανείς.
2: Βάζουμε λίγο σταν, λίγο να ανεβαίνουμε.
1: Να ξεκινήσει όμορφα ημέρα.
2: Στο μυαλό μου σταν και ξεκινάμε ρε παιδιά σε 3 λεπτά. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Όπως πάντα, άλλωστε.

0: οργάνωση το σώμα ξανά.
1: Μπορείτε να γράφετε και στο chat εννοείται, να μας πείτε πώς είστε, τι κάνετε.
2: Ποιοι είστε εσείς που μας ακούτε.
1: Θέλουμε να ξέρουμε, ιδανικά.
2: Ιδανικά, ναι. Να ξέρετε ότι τα μηνύματα... Λοιπόν, ένα ατύχημα είναι.
1: Αλλά όλα καλά, μην αγχώνεστε.
2: Σας αφήνουμε τώρα να ακούσουμε. Πιστεύουμε, ρε παιδί.

0: πάμε τα στάνε, ρε παιδιά. Πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πείτε μας. Τι έγινε, έγιναν πολλά αυτή την εβδομάδα, Μυρτώ, πάλι.
1: Πράγματι έγιναν, δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην γίνει κάτι, έτσι.
0: Έτσι να ηρεμήσουμε.
1: Η λοιπόν. Αλήθεια είναι.
0: Το Μαριάκι μας στέλνει καλημέρα στα κορίτσια μου, καλημέρα ρε Μαρία. Μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία, όπως πάντα.
1: Καλημέρα, μαράκι μου.
0: Και να ξέρετε, πάντα προσπαθεί να φύγει λίγο πιο νωρίς για να είναι εδώ πέρα στην εκπομπή. Μαρία, θα πάω.
1: Παιδιά,
0: κυρία Φωτεινή.
1: Καλημέρα, κυρία Φωτεινή.
0: Καλημέρα.
1: Γράψτε στο chat, εάν θέλετε, να σας βάλουμε κάποιο τραγούδι.
0: Ναι, τώρα,
1: σήμερα,
0: πριν, ναι.
1: Πείτε και δεν θα το βάλω.
0: Και τις επόμενες μέρες, γιατί δυστυχώς είναι μία ώρα η εκπομπή μας, οπότε...
1: Ενδεχομένως να μην προλάβουμε να βάλουμε όλες τις αφιερώσεις.
0: Αλλά θα τις βάλουμε την επόμενη φορά.
1: Εννοείται.
0: Θα ακουστούν στην εκπομπή όλες οι αφιερώσεις σας, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και ευχαριστούμε όλους που μας στείλατε.
1: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες.
0: Και αστείες κάποιες.
1: Ναι, κάποιες ήταν όντως αστείες.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ρε, παιδιά.
1: Μιλάμε τόση ώρα.
0: Τόση ώρα καλημερίζουμε. Έχουμε πει ειδήσεις. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά μας. Να ξεκινήσουμε από την πολιτική. Ευχαριστούμε όλους και όλες που είστε εδώ πέρα. Και ανυπομονούμε να συνομιλήσουμε μαζί σας μέσω του chat. Πριν μου πεις ένα πολύ ωραίο νέο, Μυρτώ, όπως πάντα, στην πολιτική.
1: Αλίμονο.
0: Θέλω να, να πω σύντομα ότι σήμερα το πρωί είδα μία έρευνα της Eurostat.
1: Για να δούμε.
0: Και μας βάζει τη δεύτερη πιο φτωχή χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα πώς γίνεται αυτό, η Ελλάδα έχει οικονομική άνοδο.
0: Ανάπτυξη, ναι. Έχουμε ανάπτυξη, ρε παιδιά. Και εγώ νομίζω ότι είχαμε ανάπτυξη. Είμαστε μετά τη Βουλγαρία, παιδιά, με πάρα πολύ είμαστε πριν την Βουλγαρία, ναι. Με πάρα πολύ μικρή διαφορά με τη Βουλγαρία. Και είμαστε, σκεφτείτε, η Ρουμανία είναι τρίτη. Εμείς είμαστε δεύτεροι.
1: Παιδιά, κι άλλη αρνητική πρωτιά. Κι άλλη.
0: Και γράφανε από κάτω ότι θα την πάρουμε την πρωτιά, δεν μας φοβάμαι. Δεν είναι αστείο όμως, είναι η αλήθεια.
1: Όχι. Όπως επίσης και βγήκε πάλι ο δείκτης για, συγγνώμη, για την ελευθερία του τύπου, πάλι 108η. Τελευταίοι στην Ευρώπη, κυριολεκτικά οι τελευταίοι στην Ευρώπη.
0: Ρε παιδιά, καλημέρα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά έχουμε τον ήλιο.
1: Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα.
0: Μυρτώ, μην παραπονιέσαι, σε παρακαλώ.
1: Κανένα παραπονό.
0: Μην παραπονιέσαι, γιατί εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να ζήσουμε, αλλά έχουμε ήλιο. Οπότε. Ζήγησέ τα και δέστη υπερτερή.
1: Και οι Νορβηγοί και οι Φιλανδοί τι έχουν καταλάβει, ας πούμε, και οι Σουηδοί, που έχουν λεφτά, αλλά δεν έχουν τον ήλιο και είναι μεσοδιακάθμιση. Αλήθεια, τι να τα κάνουν τα λεφτά, μα δεν έχουν ήλιο.
0: Έρχονται για διακοπές εδώ, έτσι.
1: Κατάλαβες.
0: Και εμείς τους σερβίρουμε, έτσι.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Γιατί αυτά είμαστε. Λοιπόν.
1: Τέτοιοι είστε.
0: Ναι, ρε παιδιά. Όντως είμαστε. Λοιπόν. Να. Πάμε, ρε Μυρτώ, να μας πεις εσύ άλλο ωραίο νέο της πολιτικής.
1: Λοιπόν, εγώ έχω φέρει σήμερα...
0: Ναι, λίγο πιο μικρή.
2: Εδώ.
0: Καλύτερα εκεί.
2: Εκεί. Εγώ έχω φέρει... Δεν γίνεται έτσι. Εγώ έχω φέρει σήμερα, παιδιά, συγγνώμη, προσπαθούμε να το βρούμε με τα μικρόφωνα, αλλά αλλάζουν θέση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω φέρει εγώ σήμερα μία διαπίστωση από το πολιτικόμετρο, το οποίο είναι το παρατηρητήριο κυβερνητικών δεσμεύσεων, το οποίο προχώρησε ουσιαστικά σε μία μέτρηση των υλοποιημένων και μη δεσμεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη θητεία του το 2019 με 2023. Οι δεσμεύσεις αυτές έγιναν προεκλογικά, έτσι, στα high των υποσχέσεων.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε. Για να δούμε τι συνέβη με αυτές τις δεσμεύσεις, έτσι.
0: Εδώ πρέπει να βάλουμε το και λέει, λέει.
2: Και λέει, τι δεν λέει.
0: Και πάει λέγοντας.
2: Λοιπόν.
0: Για πες μας.
2: Οι τομείς που αναλύθηκαν ήταν της ψηφιακής διακυβέρνησης, της άμυνας, της δικαιοσύνης και των υποδομών. Σε δύο τομείς, κάπως τα πήγαν έτσι καλά.
0: Καλά.
2: Σε άλλους, όχι και τόσο. Λοιπόν.
0: Δεν το δέχομαι.
2: Οι πολιτικές δεσμεύσεις στην ψηφιακή διακυβέρνηση, 12 συγκεκριμένα, χαρακτηρίστηκαν από το παρατηρητήριο ως υλοποιημένες στο 58% του συνόλου, μερικώς υλοποιημένες στο 17% και σε εκκρεμότητα το 25%. Στην άμυνα, κάπως έτσι σπάει η πίτα στα τρία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί 33% των δεσμεύσεων βρέθηκαν ως μερικώς υλοποιημένες, 33% μη τηρηθήσεις και 33% σε εκκρεμότητα. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προεκλογικά σχετικά με τη δικαιοσύνη, στο σύνολό τους ήταν 11, με το τέλος της θητείας το 2023, εμφανίζονται ως μερικώς υλοποιημένες το 27%, σε εκκρεμότητα το 45% και υλοποιημένες το 9%. Ενώ μη τηρηθήσεις στο 18%. 6 στις 10 δεν τηρήθηκαν. Τόσο απλά. 6 στις 10.
0: Μάλιστα. Και που τηρήθηκαν, ρε παιδιά, οι 4 στις 10.
2: Λοιπόν, στον τέταρτο τομέα των υποδομών, το ελληνικό έτσι.
0: Μην αρχίσω για το ελληνικό, ρε παιδιά, γιατί ο Βασίλης μας το αναφέρει σχεδόν κάθε μέρα, τον ουρανοξύστη, στο ελληνικό.
2: Ναι, ναι. Τον βλέπει και...
0: Από παντού. Μου λέει από την Αργυρούπολη, φαίνεται παντού αυτό το πράγμα.
2: Παιδιά, πραγματικά, από την Αργυρούπολη, βούλα βουλιαγμένη, όπου και να σταθείς, φαίνεται. Και δεν έχει τελειώσει καν.
0: Ρε, πραγματικά δεν μπορεί να εκφράσει έτσι όπως θέλω. Πάμε.
2: Συνεχίζω. Στις υποδομές, λοιπόν, εμφανίζονται υλοποιημένες το 17% του συνόλου, το οποίο ήταν 23 δεσμεύσεις. Μερικοί υλοποίηση σημειώνουν το 22%, σε εκκρεμότητα το 26% και μη τη ρυθίσει στο 35%. Ο κύριος Γεωργίου, ο οποίος παρουσίασε την έρευνα και είναι μέλος του πολιτικόμετρο, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ενημέρωση σε μετάβαση», το οποίο έγινε εχθές και προχθές στο Πάντιο, σχολίασε πως τα παραπάνω αποτελέσματα μαρτυρούν μια συνολική εικόνα ανισορροπίας.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν το περίμενα αυτό.
2: Το λες.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν το λέω. Δεν το λες. Περίμενα. Καλημέρα στις κούκλες, λέει ο Ζώης.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, νάτος.
2: Έλα ρε Παρίσι.
0: Ο Παρίσις λέει ότι κάτι δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στον αέρα, αλλά συμφωνούμε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ 100%. Ευχαριστούμε τον Άδωνη και που έρχεσαι το ελληνικό με τους φόρους μας.
2: Να είναι καλά.
0: Άγρα παιδιά, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε, λέω, το πρώτο μας τραγούδι που έχουμε σήμερα στις αφιερώσεις μας. Είναι ένα ισπανικό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος που το αφιέρωσε στην εκπομπή μας να πούμε το όνομά του. Οπότε θα πούμε ότι εγώ τον γνώρισα φέτος το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και το αφιερώνουμε και σε σένα να το ακούσετε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς, δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια, γιατί είμαστε μία ώρα, παιδιά μου.
2: Είμαστε λίγο πιεσμένες.
0: Αλλά έτσι να ανεβούμε λίγο με τα ισπανικά. Γενικά, τα ισπανικά παιδιά είναι αλλού. Έτσι, λίγο ήρεμα. Καλημέρα. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpa, mira, no soy yo. ¿Quién resuelve ese dilema? Η βασίλισσα του δρόμου, λέγεται αυτό με το, στα ελληνικά.
2: Wow.
0: Wow.
2: Και τι, κάνεις πράγμα.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
2: Εντάξει.

0: Θα έχουμε και αφιερώσεις. Υπάρχει μια αγαπημένη μου αφιέρωση που τη γράψανε στη Μυρτώ, αλλά όχι για τη Μυρτώ. Μας την μετέφερε η Φέδρα.
1: Περίμενε, θα το. Μετά.
0: Αλλά παιδιά, ανυπομονώ για την αφιέρωση πάρα πολύ.
1: Το έχει πει από την ώρα που έχουμε μπει στο στούντιο μόνο τουλάχιστον 5 φορές.
0: Φέδρα, είσαι πάρα πολύ αστεία, αλήθεια.
1: She's an icon.
0: Νίνο μου, είδες, το βάλαμε το τραγούδι, έτσι.
1: Χατήρια, δεν χαλάμε.
0: Δεν χαλάμε, όντως.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα το βάλω 10 στα 10. Και θα σε πάω τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, Μυρτώ και αγαπητοί ακροατές μας. Θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ταξιδάκι πάλι. Με αυτό το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Αυτό είναι κάτι θετικό, παιδιά. Έφερα μια θετική είδηση επιτέλους. Το Ευρωκοινοβούλιο απευθύνει σαφές κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση ενιαίας νομοθεσίας που θα ορίζει τον βιασμό με βάση την απουσία της συνένεσης, επιχειρώντας να καλύψει ένα κρίσιμο νομικό και κοινωνικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που λένε, ότι μόνο το ναι σημαίνει ναι. Το αν δεν το πεις ρητά το ναι και ακουστεί και είσαι σε θέση να πεις ναι, δεν είσαι με αλκοόλ, δεν είσαι με ουσίες, δεν είσαι, είναι βιασμός η απουσία του ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θύματα τα οποία δεν ήταν στο προσκήνιο μέχρι τώρα, έχουν έρθει μπροστά. Μπορούμε πλέον όλες οι γυναίκες να νιώθουμε λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια από την άποψη ότι όσα θύματα δεν είχαν σημάδια πάλης, ας πούμε, ή αντίστασης και σου λένε γιατί έκατσες, ας πούμε. Κατάλαβες. Οπότε, ουσιαστικά, αυτή η νομοθεσία φέρνει μπροστά και αυτά τα θύματα, τα οποία ήταν στο παρασκήνιο τόσο καιρό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια θετική είδηση. Εννοείται, γνωρίζουμε ότι πρέπει να δηλωθεί ρητά το ναι από το άλλο άτομο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Απλά το λέω για τις γυναίκες, γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και των βιασμών στις γυναίκες, πιστεύω.
1: Απλά να πούμε ότι, okay, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι στενάχωρο που τώρα ορίζεται.
0: Εννοείται πως είναι στενάχωρο.
1: Τώρα ορίζεται. Ειδικά στην Ελλάδα έχουν γίνει...
0: Παντού, ρε, παντού.
1: Ναι, σου λέω τώρα για την ελληνική επικαιρότητα.
0: Και γυναικοκτονίες.
1: Πέρα από τις γυναικοκτονίες και θύματα, είτε του revenge porn, είτε της συνένεσης, είτε η κοπέλα Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και το πώς το αντιμετωπίζουν, ότι το θύμα, γιατί το θύμα
0: έκατσε,
1: γιατί το έκανε αυτό, τι δουλειά είχε να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι πάει να πει.
0: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πει ο άλλος, το άλλο πρόσωπο, ναι, ότι θέλω να το κάνω, ό,τι και να είναι αυτό. Γιατί, τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες νομίζω, αλλά ο βιασμός πριν δεν είναι ουσιαστικά οποιαδήποτε επαφή, η οποία σεξουαλική επαφή, όχι αναγκαστικά, πώς να το πω τώρα στο ραδιόφωνο. Οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή που δεν υπάρχει συνένεση ανάμεσα στα δύο ή στα περισσότερα άτομα που συμμετέχουν στην πράξη.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι τώρα με τον ορισμό θα...
0: Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί αυτό το Ευρωκοινοβούλιο το είπε, δηλαδή δεν έχει θεσπιστεί.
1: Ναι, να περάσει και στην Ελλάδα. Να οριστεί, να θεσμοθετηθεί, να μην υπάρχει αμφισβήτηση, να μην υπάρχουν αυτά τα σχόλια στο δημόσιο λόγο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Εννοείται. Και λέει ότι οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η συνένεση πρέπει να αξιολογείται εντός του εκάστοτε πλαισίου. Δηλαδή, σε τι πλαίσιο είπε το άτομο ναι.
1: Δεν γίνεται...
0: Συμπεριλαμβανομένων, λέει, των περιπτώσεων που αφορούν βία, απειλή, κατάχρηση εξουσίας, άμα είναι κάποιος ανώτερό σου στη δουλειά, φόβο, εκφοβισμό, κατάσταση απώλειας συνείδησης, μέθη, υποβολή σε χημικές ουσίες, ύπνο, ασθένεια, αναπηρία ή άλλη κατάσταση ευαλωτότητας. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, είπαμε και μια θετική είδηση. Ελπίζουμε να... Έκλεισε το ερκοτήσιο, νομίζω τώρα, γιατί κρύεσαι. Να γίνει κάτι με όλο αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ χαίρομαι. Επιτέλους, φέραμε και μια θετική είδηση στην εκπομπή.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Και τώρα αυτό θα αλλάξει, γιατί μάλλον μόνο αρνητικές έχουμε πάλι. Αλλά μείνετε μαζί μας, παιδιά. Γιατί.
1: Εντάξει, είναι ωραία τα θέματά μας. Είναι ωραία η εκπομπούλα μας.
0: Θες να πεις εσύ.
1: Εγώ λέω να ρίξουμε μία φεροσούλα. Λοιπόν.
0: Ωραία, να πούμε τις φέδρες.
1: Ναι, τώρα που ανυπομονεί η Πέτρα. Η Φέδρα αφιερώνει το φύγε του Νίκου Βέρτη στον Φώτη. Να το μωρό μου, εδώ είναι. Εκεί.
0: Λοιπόν, Φέδρα, είσαι θεά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Φώτη, φύγε. Φύγε και μην ξαναγυρίσεις, φίλε.
1: Να μη γυρίσεις, μην τολμήσεις. Ούτε να ακούσω, θέλω άλλο ό,τι και να πεις.
0: Εντάξει.
1: Τα lyrics τα κάναμε. Δεν πειράζει. Πάμε, δώσ' το.
0: Αφιερωμένο.

0: Υπέροχο.
1: Υπέροχο.
0: Ήταν
1: πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Και πάμε τώρα στα κοινωνικά, ρε παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Για ρώτα, ρε Μυρτώ. Παιδιά, για να δούμε λίγο.
1: Θέλω να μου πείτε στο chat γρήγορα.
0: Λίγο στο chat.
1: Ξέρετε τι είναι ο χανταϊός?
0: Θέλω να ακούσω όντως τι είναι και περιμένω από τη Μυρτώ να ενημερωθώ. Να ξέρετε, χθες τη ρώτησα και μου λέει το έχω βάλει στην εκπομπή και δεν διάβασα για να τα ακούσω όλα από σένα σήμερα.
1: Λοιπόν, μέχρι να απαντήσετε, πίνετε και καφεδάκια. Λοιπόν.
0: Τι είναι ο χανταϊός, Μυρτώ?
1: Ξεκινάω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις... από τα τρακτικά. Μπράβο, Φέδρα, το ξέρει. Τέλος πάντων.
0: Μπράβο, σκύλε.
1: Λοιπόν. Ανακοίνωσε την Κυριακή 3 Μαΐου 3 θανάτους από χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Αρχικά είπανε ότι η ασθένεια αυτή μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Το πλοίο αυτό μπορεί να μεταφέρει 170 επιβάτες στο σύνολό του, με 70 να αποτελούν μέλη του πληρώματος και ανάμεσά τους βρήθηκαν 6 κρούσματα του ιού, ενώ τα 3 κατέληξαν.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιός ουσιαστικά μεταδίδεται από άγρια τροκτικά, δηλαδή αρουραίους ή ποντίκια, μέσω είτε άμεσης επαφής μαζί τους, είτε από εισπνοή μολυσμένης σκόνης ή επαφή με τα περιτώματά τους. Δηλαδή, αν το πλοίο έχει τροκτικά...
0: Πόπισε, τι λέτε.
1: Είναι πιθανό να
0: μολυνθείς. Τι μας λέει η Μαρία όμως, η κτηνή ιατρός μας. Είναι πολλές αρρώστιες που μεταδίδονται από τα ποντίκια. Γενικά δεν μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις στην Αργεντινή.
1: Συμφωνώ με τη Μαρία.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Άρε Μαρία.
1: Εντάξει. Μια επιστήμονας.
0: Λοιπόν.
1: Ο ΠΟΗ δήλωσε αρχικά πως η μεταφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Mm-hmm.
1: Και προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα. Μετά την ερευνά του όμως,
0: ναι,
1: γιατί λάβανε δείγματα από, από τους ασθενείς, ονόμασε τον ιό «Χανταϊό των Άνδεων» και δηλώθηκε πως πράγματι μπορεί να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο σε άλλον, το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού. Ενώ τα κρούσματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Johannesburg, η σωρός ενός από τους θανόντες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αγίας Ελένης του Νοτιού Ατλαντικού, που ανήκει στην Βρετανία, και στο Πράσινο Ακροτήρι, τα Κανάρια νησιά αρνήθηκαν τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, εννοείται υπό τον φόβο της μετάδοσης του ιού.
0: Σωστά.
1: Μέχρι και χθες, 6/5, απομακρύθηκαν ακόμα 3 ασθενείς από το πλοίο, που μεταφέρθηκαν στις κάτω χώρες για ιατρική περίθαλψη.
0: Πας για κρουαζιέρα και...
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τις κρουαζιέρες γενικότερα.
0: Ούτε εγώ συμφωνώ πολύ για σκέψη.
1: Λοιπόν, οπότε, στο σύνολο, μέχρι τώρα, από το ίδιο το πλοίο, είναι 9 τα κρούσματα, 3 οι θανόντες, και εντοπίστηκε και ακόμα ένα στη Γαλλία, το οποίο επενεύει σε...
0: Όπα.
1: Αυτό, σε πτήση. Κάνω με τα χέρια μου τώρα, τέλος πάντων. Σε πτήση, μαζί με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο. Και βγήκε θετικός.
0: Λέτε να κινδυνεύουμε, τι λέτε?
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχουν βγάλει κάτι.
0: Λέτε να κάνουμε πάλι καραντίνες και τέτοια?
1: Σας παρακαλώ. Όχι, άρα. Σας παρακαλώ.
0: Γιατί μας κάνουν έτσι, ρε παιδιά. Είμαστε η πιο τυχερή γενιά, έτσι. Όλα τα καλά σε εμάς τυχαίνουν.
1: Γιατί τι έχει ζήσει, μια οικονομική κρίση...
0: Μόνιμη, από την ώρα που γεννηθήκαμε, ωραία.
1: Ναι. Δύο μπορεί. Δύο, εγώ θα έλεγα.
0: Δύο οικονομικές κρίσεις. Γιατί βγήκαμε ποτέ από την κρίση, ρε Μυρτώ?
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά...
0: Τώρα είμαστε χειρότερα.
1: Σου λέω
0: επιστρέφουμε στο 10 τώρα, σιγά-σιγά.
1: Μπα, και χειρότερα.
0: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Ωραία. Μάλιστα, ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια.
1: Να
0: θα
1: το
0: δούμε.
1: Λύσουν σύντομα, γιατί δεν είναι καινούριος ιός, ήταν υπαρκτός.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια, αλλά Ενημερώνομαι από σένα πρώτη φορά για το Χαντάιο. Ελπίζω να μην λέω σε ένα χρόνο πω για σκέψη τότε που συζητάγαμε και λέγαμε. Και τώρα είμαστε σε καραντίνα.
1: Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλει.
0: Σε πάω στον Μπέο τώρα, ρε παιδιά.
1: Αγαπημένος.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτε για αστείο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να εκφραστώ εδώ πέρα για το πώς αισθάνομαι για τον κύριο Μπέο. Ο Μπέος προτείνει ευθανασία για τα αδέσποτα

0: Οι κοπρίτες, η πολιτική, είπε. Ο Αχιλλέας Μπέος άσκησε έντονη κριτική στο νομοθετικό πλαίσιο για τα αδέσποτα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για πολιτικούς που το ψήφισαν. Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες, οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια, κατέληξε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.
1: Πάντα με ωραίες τοποθετήσεις αυτός ο άνθρωπος, αλήθεια. Τι να πρωτοσχολιάσεις.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ, ρε φίλε, να περάσει αυτό το πράγμα και να σκοτώνουν τα σκυλάκια που δεν υιοθετούνται και είναι αδέσποτα.
1: Υπάρχουν τόσες φιλοζωικές, τόσες δομές που είναι πραγματικά...
0: Η χρηματοδότηση χρειάζονται.
1: Ναι, δέχονται πιέσεις έτσι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αδέσποτων. Αλλά τι λογική είναι αυτή να κάνουν, όπως είπες, μια χρηματοδότηση, να χρηματοδοτούνται και να ζουν τα ζώα σε καλές δομές, με τις σωστές προδιαγραφές.
0: Η λύση δεν είναι η χρηματοδότηση, η λύση είναι να σκοτώσουμε τα σκυλιά, παιδιά. Αδιανόητη δήλωση, λοιπόν, γιατρού του ΕΣΥ, τακτοποιώ κοπρόσκυλα ήσυχα και οριστικά.
1: Άλλος. Και αυτό το είδα.
0: Ζωόφιλοι, κοπιάστε να με κάνετε ντά. Έτσι είπε, γυναικολόγος στις Σέρες, σε όλες τις καλές περιοχές, πραγματικά. Με ανάρτηση στα social media, δηλώνει δημόσια ότι τακτοποιεί ήσυχα, γρήγορα και οριστικά αδέσποτα ζώα. Η ανάρτηση λέει: Εγώ πάντως, κοπρόσκυλα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα ή και τη ζωή ακόμη μωρών παιδιών, υπερηλίκων και ανήμπορων, ούτε συνέντευξη θα τους πάρω, ούτε θα διερευνήσω αν έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Τακτοποιώ το θέμα ήσυχα, γρήγορα, οριστικά, καθαρά και με απόλυτη ασφάλεια για τους συνανθρώπους μου. Ιστερόγραφο. Τζα, ζωόφιλοι, κοπιάστε να με κάνετε ντά. Αν με πιάσετε πρώτα, βεβαίως.
1: Παιδιά, τι...
0: Ρε, τι συμβαίνει.
1: Αλήθεια, με ποια λογική, τι σου είχε κάνει το ζωάκι.
0: Ευθανασία στον Μπέο και στο γιατρό, λέει. Αντιδράσει κυρωνία αντί για ανάκληση, μετά τις καταγγελίες, δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανασκεύασε και αντίθετα ηρωνεύτηκε όσους αντέδρασαν. Μίλησε για αμάθεια και άγνοια, προειδοποίησε με μηνύσεις. Η πιθανότητα να τους φοβηθώ είναι ανέκδοτη.
1: Παιδιά, είναι δυνατόν. Αρχικά...
0: Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, να λες δημόσιο ότι βγαίνεις και ουσιαστικά φόλες, έτσι. Αλλά μπορεί να το, μην το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Ρε, ποιος σου δίνει την εξουσία, το δικαίωμα να πάρεις τη ζωή από κάποιο ζωντανόν.
1: Αρχικά οι φόλες είναι παράνομες, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Και βγαίνει και το λέει στο δημόσιο λόγο.
0: Παιδιά, δε...
1: Έχει θεσμοθετηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Πάμε σε άλλο θέμα, γιατί μου είχε ανέβει πίεση. Λοιπόν... Επίσης άσχημο...
0: Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα... Θα πούμε τα ζώδια, παιδιά, όμως, στο τέλος. Να ξέρετε, θα ακούσετε για το Μάιο σας πώς θα πάει ο Μάιος. Οπότε, κάτι θετικό.
1: Κάτι θετικό, ας ελπίζουμε.
0: Έχουμε αφιερώσει να ακούσουμε. Μην ασχολείστε με τους φλάκες.
1: Ρε, Αντώνη μου, είναι και
0: ενημερωτική εκπομπή.
1: Λοιπόν, ξεκινώ. Ρεπορτάζ των Reporters United. Ναι, να είχαμε τώρα να βάλουμε ένα applause.
0: Λοιπόν,
1: φέρνει στο φως το θέμα των προσφυγικών. Μπράβο, Πέτρα. Φέρνει στο φως το θέμα των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Mm-hmm. Λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής ισχυρίζεται πως θέλει να αναπλάσει την περιοχή, μετατρέποντάς την σε κοινωνικές κατοικίες, ενώ απέναντί τους έχουν την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών. Τα κτίρια αυτά συντηρούνται από την προαναφερθήσα αυτοοργανωμένη κοινότητα, mm-hmm. τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, mm-hmm. δείχνοντας στην πράξη πως είναι μια κοινωνική κατοικία στο σήμερα. Ο αγώνας ενάντια στην απόφαση της περιφέρειας έφτασε στο πικ του με την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, η οποία μετράει περίπου 80 ημέρες.
0: Τι λες, Βυρτώ.
1: 80 ημέρες, έτσι. Το κτηριακό αυτό συγκρότημα οικοδομήθηκε το 1933, ώστε να στεγάσει πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και πολύ γρήγορα αποτέλεσε μια γειτονιά με κοινοτικά χαρακτηριστικά, η οποία στέγασε την εργατική

0: πράξη κατά κύριο λόγο. Ναι. Η δική τους πρόταση σε μια ζωή που τρέχει με τον Νίκη να ξεπερνά το μισό μισθό είναι η αυτοοργάνωση μέσω συνελεύσεων, ομάδων επιμέρους εργασιών και αυτοοργανωμένων δομών. Μιλάμε για μια κοινότητα η οποία λειτουργεί μόνη της, εντελώς.
1: Έχουν και παιδικό σταθμό μέσα.
0: Ακριβώς,
1: έχουν τα πάντα. Είναι απίστευτοι. Είναι απίστευτοι.
0: Και τώρα θέλει η Περιφέρεια Αττικής θυμήθηκε να ασχοληθεί.
1: Και την Πρωτομαγιά ξεκίνησε και μια άλλη γυναίκα απεργία πείνας,
0: ναι.
1: Για τα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Μέχρι θανάτου λένε. Τι να πω, στέλνουμε την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας και την αγάπη μας στους ανθρώπους στα προσφυγικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία αφιέρωση του Ζώη με ένα πολύ ωραίο ισπανικό κομματάκι πάλι για να ανέβουμε και μετά ερχόμαστε με λίγο πιο θετικά νέα, παιδιά, λίγο πιο έτσι θα ανέβουμε τώρα, σας το υπόσχομαι. Carol G, Si antes te hubiera conocido.
0: Και τι σημαίνει αυτό, Πέτρα?
1: Si είναι το χωρίς, antes te, antes είναι νομίζω το πριν, το παλιά, το conocido είναι το γνωρίζω.
0: Πριν σε γνωρίσω.
1: Πριν σε γνωρίσω. Λοιπόν, θα αφήνω.
0: Δώσε.
1: Μιλάει για το καλοκύρο.
0: Oh.
1: Το καλοκαίρι, παιδιά, συγγνώμη.
0: Καλοκύρο. Estarías bailando hasta conmigo.
1: No como amigos, sino como otra cosa. Bonjour, bonjour.

0: Τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ρε παιδιά, θα κάνετε μπανάκια λίγο ή τουλάχιστον να δείτε τον ήλιο όσοι δεν μπορείτε να κάνετε ακόμα μπάνια.
1: Λίγο έτσι να ανέβει η διάθεση.

0: Πάρα πολύ ωραίο ζώο είναι το τραγουδάκι σου.
1: Πολύ καλοκαιρινό να χορέψουμε λίγο, να κουνηθούμε.
0: Να κουνηθούμε λίγο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή,
2: πολλές ταυτότητες. Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Παιδιά, μας παίζει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Θα πούμε λίγο τον καιρό, λοιπόν, τώρα που επιστρέψαμε, παιδιά μου. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται αυτή την εβδομάδα ο καιρός, με τον υδράγυρο όχι απλά να σκαρφαλώνει στους 30 βαθμούς Κελσίου έως τα τέλη της εβδομάδας, αλλά και να τους ξεπερνάει από την προσεχή Δευτέρα. Την Τρίτη, Μυρτώ μου,
0: ναι,
1: και παιδιά μου, θα φτάσουμε μέχρι 31 με 32 βαθμούς. Και την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, παιδιά, να το θυμόμαστε. Για όσους το ξεχάσουν, μην το ξεχάσετε την Κυριακή.
0: Γιορτάζουν οι μανούλες.
1: Οι μαμάδες. Και θέλω να σας πω, πάρετε τους αγαπημένους σας, κάντε μια βόλτα αν δεν μπορείτε να πάτε στη θάλασσα ή πηγαίνετε μόνοι σας για ένα περίπατο. Εγώ τελευταία, όπως γνωρίζετε...
0: Έχει πάρει τα βουνά.
1: Παιδιά, έχω πάρει τα βουνά. Πηγαίνω για πεζοπορία. Δεν έχω κάνει μόνη μου πεζοπορία μέχρι τώρα, αλλά θα κάνω, πιστεύω.
0: Εντάξει, με παρέα είναι ωραίο, είναι ευχάριστο.
1: Είναι πιο ωραίο. Αλλά σίγουρα γενικά το περπάτημα, παιδιά, βοηθάει. Ειδικά εμείς που δεν έχουμε επιλογή, γιατί δεν έχουμε αμάξι. Δεν ξέρω, καθαρίζει το μυαλό σου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχει 12 βαθμούς, λέει. Παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Βρυξέλλες.
1: Θα φύγεις τώρα, εγγύση. Θα φύγεις και θα τις αφήσεις. Και αύριο γιορτάζω εγώ, χαχαχα. Φέδρα, χρόνια πολλά.
0: Γενέθλια το κορίτσι. Χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη γυναίκα είσαι πλέον, μεγάλη γυναίκα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να βάλουμε τώρα το...
1: Ναι.
0: Το γεια.
1: Γεια.
0: Που είναι ανεβαστικό.
1: Και ποιος το ζήτησε το γεια, ρε παιδιά,
0: το
1: της Δέσποινας Βανδύ.
0: Το ζήτησε η Ήλια. Ελπίζω να μας ακούει. Διότι είναι πάρα πολύ αστεία. Στα γενέθλιά της, πέρσι, πρόπερσι,
1: ναι,
0: τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμασταν και θέλαμε να βάλουμε το γεια. Και το βάζουμε στο λάπτοπ. Και πάει μια κοπέλα να βάλει ένα τραγούδι και γυρνάει και λέει «Αυτό το Gia!» Έτσι ακριβώς, παιδιά. «Αυτό το Gia!» Τι είναι, λέει.
1: Από πού ήταν η κοπέλα?
0: Δεν ξέρω από πού ήταν. Πάντως σίγουρα έμαθε τι είναι το «για». Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, γεια Δέσποινα Βανδύ. Το ακούμε λίγο και επιστρέφουμε με ζώδια να σας πούμε τι προβλέπει ο Μάιος μήνας για όλους εσάς, ρε παιδιά. Καλά ή κακά, ρε Μυρτώ?
0: Καλά. Θέλω να

0: Πόσο σε θέλω, πόσο μου λείπεις, ρε παιδιά.
1: Γύρισε πίσω. Από Ηλία. Το φύγε. Από το φύγε πήγαμε στο γύρισε πίσω. Δεν πειράζει.
2: Έτσι είναι ο Μάιος. Είναι ιδιαίτερος μήνας. Και επειδή είναι ιδιαίτερος.
1: Κάτσε. Να πω μια πολύ ωραία είδηση.
0: Μια θετική. Λοιπόν. Ωραία, πριν τα ζώδια μου.
1: Είναι πάρα πολύ. Μία.
0: Για παίζει.
1: Λοιπόν, η Mom Greece, ελληνική εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της φώκιας μονάχους. Τον Ιανουάριο είχε περιθάλψει μια μικρή φώκια, ένα μπεμπάκι, παιδιά. Ήταν μόλις 50 ημερών και είχε φτάσει τα 11 με 13 κιλά. Ενώ το κανονικό τους βάρος πρέπει να είναι 30 κιλά. Την πήρανε, την περιθάλψανε, την ονομάσανε Καλυψό, γιατί είναι από τους Λυψούς και η Λυψή θεωρείται το νησί της Καλυψούς. Λοιπόν, και η Καλυψό μας, η μικρή, έφτασε τα 43, παρακαλώ.
2: Α, παχύναμε!
1: Εννοείται, έγινε μια κυρία και απελευθερώθηκε, γύρισε στο φυσικό της περιβάλλον.
0: Θα τρελαθώ, μπράβο.
1: Να τον γκουγκλάρετε, γιατί είναι μια κούκλα.
0: Μια κουκλάρα. Αυτό που είχε πάνω στο κεφάλι της, δεν ξέρω τι ήταν που τη βάλανε μέσα στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω, αλλά ήταν μια κούκλα. Κουκλάκι. Γιατί ήθελα να πω ότι γύρισε στο φυσικό της περιβάλλον.
0: Μπράβο.
1: Και ότι τώρα θα είναι ένα χαρούμενο νινί.
2: Νινί δεν το λες, 42 κιλά είναι.
1: Εντάξει,
2: πήρε τα κιλά της.
1: Είναι μπεμπάκι όμως.
2: Μπεμπάκι.
1: Τριών μηνών,
2: όντως. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Ξεκινάω εγώ.
1: Γεια, ρίχτω.
2: Πάμε στους κρυούς. Τα κρυαράκια μας τα δύο τα έχουμε στανταράκι. Άμα θέλετε να μας πείτε ποιος άλλος είναι κρυός από εδώ, πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε. Γενικά, ο μήνας σε αναγκάζει να κλείσεις οικονομική εκκρεμότητα που σε κρατούσε δεμένο και να πάρεις προσωπική απόφαση που αλλάζει άμεσα τον τρόπο που κινείσαι. Στην περίπτωση του ζωή ισχύει αυτό, παιδιά.
1: Ναι, και της Ιάννας. Σηκώνεται και φεύγει από την
2: όντως, ξέρεις, όντως.
1: Γυρνάει.
2: Ερωτικά. Single, για τα single παιδιά μας, τους κρυούς. Νέα γνωριμία. Κάνετε νέα γνωριμία. Αν δεν σοβαρευτεί μετά τις 19 του Μάη, την κόβεις. Έτσι λέει. Όσοι είστε σε σχέση κρυή, συζήτηση για επόμενο βήμα που καταλήγει σε συμφωνία ή σε ένταση. Ή θα χωρίσετε λοιπόν, ή θα το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Θα ραβωνιαστείτε, θα συγκατοικήσετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάντως, καλά είναι τα νέα. Όλα.
1: Ωραία νέα. Ναι.
2: Μπράβο, κρυαράκια. Μπράβο.
1: Έβγε. Γενικά, για τον Ταύρο μας.
2: Πάμε στα ταυράκια.
1: Που έχει και γενέθλια τώρα το ζώδιο αυτό.
2: Χρόνια τους πολλά.
1: Ο μήνας σε φέρνει μπροστά σε απόφαση, σε σχέση ή συνεργασία και σε βάζει σε νέο προσωπικό και επαγγελματικό κύκλο στα μέσα με ένταση προς το τέλος.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Στα ερωτικά σας, τα ελεύθερα πουλιά, σκάει άτομα από το παρελθόν που σε μπερδεύει. Όσοι είστε σε σχέση, καταλήγετε σε απόφαση για το αν προχωράει κάτι πιο σοβαρά.
2: Οπότε ο Μάιος είναι ξεκαθάρισμα από ό,τι βλέπουμε.
1: Καλά, ξεκαθαρίσματα. Τέλος πάντων, σχολιάζω.
2: Μάιος, λοιπόν, ξεκαθαρίσματα και για τους Ταύρους. Πάμε στα διδυμάκια.
1: Μαμά, άκου.
2: Λοιπόν, κυρία Γιώτα, γενικά, αλλάζεις κατεύθυνση μέσα στο μήνα με μια ξαφνική πρόταση ή είδηση στα μέσα να σε βάζει σε νέα φάση και να επιταχύνει εξελίξεις. Ερωτικά.
1: Ναι.
2: Η single μας. Νέα γνωριμία ξεκινά γρήγορα, αλλά μετά τις 19. Τι θα γίνει στις 19, ρε παιδιά, του Μάη.
1: Κόμβος.
2: Να το περιμένουμε την ημερομηνία αυτή, είναι αλήθεια.
1: Η Φέδρα λέει, όχι άλλο από το παρελθόν, έλα σε παρακαλώ.
2: Όντως. Ζητάς κάτι πιο σταθερό και δεν συνεχίζεις αν δεν υπάρχει. Ωραία, μπράβο. Μπράβο, διδυμάκια. Είναι πολύ δυναμικά ζώδια.
1: Είναι,
2: πολύ
1: σκοτώ.
2: Σε σχέση, όσοι είστε, σοβαρή κουβέντα για μέλλον ή χρήματα. Όλο συζητήσει είναι ο Μάιος, όλο ξεκαθαρίσματα.
1: Πολύ,
2: για να δούμε.
1: Πολύ οικονομικό, πολύ γνωριμία.
2: Για να δούμε. Πάμε στα καρκινάκια, ρε Μυρτώ.
1: Γενικά, ο μήνας ανοίγει.
2: Για ποιον?
1: Εξελίξεις σε έρωτα και κοινωνικό κύκλο στην αρχή. Φέρνει νέες γνωριμίες και επαφές στα μέσα και σε βάζει σε πιο ενεργό και ευχάριστη φάση πάλι μετά τις 19.
2: Στις 19 έχει έκλειψη, λέει ο Ζώης.
1: Ωραία, έχει να γίνει.
2: Χαμός θα γίνει στις 19. Για πες.
1: τα single καρκινάκια ξεκινά έντονη ουσιαστική γνωριμία. Ενώ είστε δεσμευμένοι, κάνετε βήμα μπροστά και γίνετε πιο σταθερή σχέση.
2: Θα γίνει, ρε παιδιά, με το Μάιο.
1: Ωραία πράγματα!
2: Μπράβο! Πρώτη φορά, ενώ Απρίλιο που τα λέγαμε τα ζώδια ήταν ό,τι χειρότερο. Πάμε στα λιοντάρια μας, τα αγαπημένα μου, αγαπημένα μου. Ο μήνας ανοίγει εξελίξεις σε σπίτι στην αρχή και φέρνει νέα επαγγελματική κατεύθυνση στα μέσα, με πρόταση ή αλλαγή που κορυφώνεται προς το τέλος. Στα ερωτικά σας, λιονταράκια μου, η single θα κάνει τη γνωριμία μέσα από φίλους, αλλά μένει σε απλή φάση, λέει. Όσοι είστε σε σχέση, περνάτε καλά στην αρχή, αλλά μετά κρατάς απόσταση και δεν προχωράει κάτι ουσιαστικό. Δεν πάει καλά για τα λιοντάρια μας τόσο το ερωτικό κομμάτι του Μαΐου, ε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, έρχεται σιγά-σιγά η περίοδος τους, τα γενέθλιά τους, κάνα μήνα υπομονή, μια αρά, όλα.
3: Καλοκαίρι τους.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παρθενάκια μου, ακούστε.
2: Θες να το πω εγώ το δικό σου, το έχεις διαβάσει?
1: Όχι.
2: Ωραία, να σου πω. Λοιπόν, γενικά παίρνεις σημαντική απόφαση μέσα από συζήτηση στην αρχή και ανοίγεις νέο πλάνο για μέλλον ή επαγγελματική εξέλιξη στα μέσα με πίεση προς το τέλος.
1: Δώσε.
2: Η single παρθένη μας, για πες, λοιπόν, γνωριμία μέσα από δουλειά και φίλους. Τι έλεγα, εγώ τα λέω.
1: Καλέ, η Πέτρα.
2: Μυρτώ δεν με ακούει, ρε παιδιά, δεν με ακούει όμως. Και προχωρά σταθερά μετά τις 19. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσοι είστε σε σχέση, συζήτηση που φέρνει σταθερότητα.
1: Δεν ζητάμε και πολλά, οι παρθένοι, η αλήθεια είναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Σταθερότητα
2: είστε απλή.
1: Θέλουμε. Ναι.
2: Απλή, λυτή και απέριτη.
1: Αλήθεια. Ούτε αυτά δεν μας δίνουν όμως, τέλος πάντων. Ζυγός. Κλείνεις οικονομικό θέμα στην αρχή και ανοίγεις νέο κύκλο σε κοινά χρήματα ή συμφωνίες στα μέσα, με ένταση ή πίεση προς το τέλος. Η μοναχή ζυγή, γνωριμία από ταξίδι, αλλά χάνει τη ροή.
2: Έλα ρε παιδιά.
1: Αυτή που είναι σε σχέση, συζήτηση που αποκαλύπτει τι θέλει πραγματικά ο άλλος και αλλάζει το πώς συνεχίζεται.
2: Μάλιστα.
1: Για πες και το Σκορπιό.
3: Λέω το Σκορπιό, τα πεις εσύ και το ξέρω και εγώ, κύριο, έτσι. Λοιπόν,
2: παίρνεις οριστική απόφαση για σχέση ή συνεργασία στην αρχή και στα μέσα ξεκινάς νέα. Αλλά προς το τέλος υπάρχει σύγκρουση που τη δοκιμάζει.
1: Παιδιά, τα ίδια λέει και στον Παρθένο.
2: Και έχεις και Σκορπιό και Παρθένο, τελείωσε. Η single γνωριμία ξεκινά με προοπτική, αλλά δοκιμάζεται έντονα προς το τέλος του μήνα. Όσοι είναι σε σχέση, Σκορπιό, ένταση οδηγεί σε χωρισμό. Θα χωρίσετε.
1: Δεν πειράζει, πάμε για επόμενο.
2: Πάμε για επόμενο.
1: Φέρτε τον επόμενο.
2: Σ' αφήνω τώρα.
1: Τοξοτάκια.
2: Εντάξει, τώρα τοξοτάκια.
1: Κλείνετε μία κατάσταση που σας πιέζει ψυχολογικά στην αρχή και στα μέσα, ξεκινάς νέα δουλειά ή αλλάζεις πρόγραμμα. Με ευκαιρία η πρόταση γύρω στις 18 με 20. Στα ερωτικά σας έρχεται γνωριμία μέχρι τις 19 και εξελίσσεται σε πιο ουσιαστικό μετά. Όσοι είστε σε σχέση, βελτιώνει την επικοινωνία και γίνεται λίγο καλύτερη. Εγώ κεράκια.
3: Δεν το έχω διαβάσει. Για να δούμε, ρε παιδιά, τα εγώ κεράκια μας.
1: Κλείνει ένα σχέδιο στην αρχή και στα μέσα ξεκινάς νέο project ή ερωτική κατάσταση με πίεση προς το τέλος. Εσείς οι ελεύθεροι θα έχετε μία νέα γνωριμία μετά τις 16 που γίνεται σταθερή.
2: Σταθερή γίνεται η γνωριμία μετά τις 16. Ακούτε, εγώ κερί.
1: Όσοι είστε σε σχέση, ανανεώνετε και γίνεται συζήτηση για κοινό σχέδιο ή επόμενο βήμα.
2: Ωραία. Καλά. Καλά τα νέα.
1: Ωραία.
2: Τα ακούω. Πάμε στους υδροχόους μας τώρα, ρε φίλε. Ναι. Θες να πάμε?
1: Πάμε.
2: Ωραία. Υδροχόοι. Κλείνει επαγγελματικός κύκλος στην αρχή και στα μέσα προκύπτει αλλαγή σε σπίτι ή οικογενειακό θέμα με απρόσμενη εξέλιξη 18 με 20. Δεν είμαστε καλά. Εντάξει.
1: Όχι, κάπου χαλάει τώρα εδώ το σερί.
2: Τέλος. Η single, η υδροχόη, θα κάνετε μια γνωριμία που κρατά αν υπάρχει ροή και χημεία. Ενώ αυτοί που είστε σε σχέση, περνάτε σε πρακτικά θέματα και φαίνεται αν λειτουργεί στην πράξη.
1: Εντάξει. Okay. Καλό.
3: Μάλιστα.
1: Ιχθύες.
2: Τελευταία και καλύτερη, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Και αγαπημένη.
1: Παίρνετε αποφάσεις για ταξίδι ή κατεύθυνση. Και στα μέσα ξεκινάς νέο πλάνο μέσα από συμφωνία ή πρόταση με εξέλιξη στις 18 με 20, κάπου εκεί.
2: Θα κλαίνε.
1: Πού να... Θα κλαίνε.
2: Θα κλαίνε.
1: Νέα γνωριμία από γνωστό περιβάλλον και εξελίσσεται μετά τις 19 σε κάτι πιο ερωτικό.
2: Ερωτικός μήνας ο Μάιος, ε!
1: Μάλλον!
2: Μάλιστα!
1: Ενώ όσοι είστε σε σχέση, από τις 19 και μετά εννοείται, έτσι γίνεται λίγο πιο ζωντανή.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο από το Tracy Chapman Give Me One Reason, που το ήθελε το Μερόνι μας, νούμερο ένα φαν μας, να ξέρεις.
1: Αλήθεια, είναι committed.
2: Στο αφιερώνουμε Μερούλα και επιστρέφουμε με λίγο σουσού πριν κλείσουμε και άλλη μία τελευταία αφιέρωση και τις επόμενες, να ξέρετε, θα τις ακούσουμε.

0: Εάν μας ακούει ο Θοδωρής, ο Βαρβαρέσος, λέμε ονοματεπώνυμο εδώ, ας στείλει ένα στο chat
1: για να βάλουμε το τραγούδι του. Μαρία μου, λείπεις.

0: Πάρα πολύ ωραίο, Μερούλα μας, το τραγούδι που επέλεξες και εντάξει, το γούστο της Μαρίας στη μουσική δεν το ξεπερνάει κανένας, νομίζω.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό, η αλήθεια είναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχαμε αμφιβολία για το τραγούδι.
0: Και εμένα μου λείπεις, λέει, σ' αγαπάμε, Μαρία, λέει ο Ζώης. Άρε, Μερούλα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που μας μένουν 7 λεπτά.
1: Τι?
0: Ότι, παιδιά, είναι από τις τελευταίες μας εκπομπές ever αυτή η εκπομπή. Και λίγο στεναχωριόμουν.
1: Και τη είπα, δεν θέλω να το συζητάω, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η συνθήκη. Και να το πάλι εδώ. Παιδιά, είναι πολύ στενάχωρη, γιατί 4 χρόνια ερχόμασταν εδώ πέρα, πίναμε τους καφέδες μας.
0: Κάναμε το τσιγάρο μας στο κηλικείο, είναι πάρα πολύ περίεργο, παιδιά. Τελειώνει αυτός ο κύκλος τελείως. Δηλαδή, σκέψου 6 μήνες, θα είναι τελείως διαφορετική η ζωή μας.
1: Πολύ τρομακτικό μου ακούγεται. Εγώ που είμαι της συνήθειας και της ρουτίνας και θέλω έτσι να
0: νοσταλγία θα μας σκοτώσει.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό η συνθήκη της τόσο μεγάλης αλλαγής.
0: Παιδιά, όσοι είστε τετραρτοετής, νιώθω ότι... ή όσοι έχετε τελειώσει και ήσασταν ενεργοί στη σχολή, ας πούμε, παιδιά, είναι πολύ... Δεν ξέρω, εγώ δεν περίμενα να με επηρεάσει τόσο πολύ ψυχολογικά αυτό.
1: Εντάξει, εμένα δεν με έχει επηρεάσει ακόμα, γιατί το βγάζω από το κεφάλι.
0: Το φάβεις, εννοείς.
1: Ναι, το βγάζω. Το κάνω λίγο πιο εκεί. Εντάξει, όταν συμβεί όντως...
0: Crash out.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει. Αλλά πείτε μας στο chat όσοι έχετε τελειώσει τα πανεπιστήμια. Πώς είναι.
0: Πλείς ένα podcast, λέει ο Ζώης. Χρειαζόμαστε συνέχεια αυτού του...
1: Δεν θα σας αφήσουμε,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, όχι,
1: ήδη σκεφτόμαστε τις επόμενες κινήσεις
0: τα
1: μας.
0: Τα επόμενα βήματα, ναι. Κάτι θα κάνουμε, παιδιά μας, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και η παρέα σας και η...
1: Όλη η διαδικασία.
0: Ελάτε να μην βλέπετε το χρόνο. Παιδιά, να σας πω, όλοι θα τελειώσουμε. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Και έχουμε τώρα... Του κύριου...
1: Όχι, ο κύριος Βαρβαρέσας δεν θα ακούσει, γιατί δεν απαντάει, οπότε...
0: Να βάλουμε το γύρισε.
1: Η Ιωάννα, παιδιά, η οποία γυρνάει σύντομα από τις Βρυξέλλες...
0: Που έχει 12 βαθμούς τώρα, να σημειωθεί.
1: Κυριολεκτικά. Αφιερώνει στον εαυτό της το γύρισε του Βασίλη Καρά. Και θα πω εγώ ότι το αφιερώνουμε και όλες οι φίλες της. Γιατί δεν παλεύεται άλλη κατάσταση αυτή.
0: Γυρνάει τώρα.
1: Στα ξένα, πολύ δύσκολα.
0: Και παλούκια. Τι ξένα.
1: Πραγματικά τι ξένα.
0: Οι Βρυξέλλες. Και μετά θα βάλουμε ένα τελευταίο από εμάς. Και δυστυχώς θα σας αφήσουμε, ρε παιδιά. Αλλά την επόμενη Πέμπτη...
1: Θα συνεχίσουμε ακάθεκτες. Σε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα που ετοιμάζουμε κάθε φορά.
0: Μόνο το λες τώρα το υπέροχο πρόγραμμα. Θα μας λένε και οι ψωμάδες τώρα.
1: Όλοι το ξέρουν. Είμαστε. Γενική παραδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

0: Πολύ ωραίο.
1: Φοβερός Βασίλης Καράς. Και ακολουθεί ο εξαιρετικά αγαπημένος.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Νιώθω ότι δεθήκαμε με αυτό το πράγμα από το πρώτο έτσι με το Σταν.
1: Παιδιά, αλήθεια, αλήθεια. Σταν, έρωτας, έρωτας.
0: Έρωτας,
1: όντως. Εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί του.
0: 10 χρόνια. Μα ποτέ κανένα. Κι όμως γυρνάει και κοιτάει εμένα.
1: Αυτό που κάνεις το απολαμβάνεις. Παίζεις τζογάρες και ποτέ δεν χάνεις. Με ένα σου να ζητάς να κατεβάζεις. Με ρίχνεις τα βαθιά και με βουλιάζεις. Βλέπω. Μοιάζει μαγική.
0: Πόσο χαρήκαμε, ρε Μυρτώ, που τους είχαμε μαζί όλους σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά.
0: Συμπάσχει, ο Ζώης λέει. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα ακριβή του λόγια.
1: Συμφωνούμε.
0: Παιδιά, βγείτε έξω.
1: Πιείτε καφέ. Περπατήστε.
0: Κολυμπήστε. Και...
1: πάρτε και ένα ωραίο βιβλίο μαζί σας.
0: Όντως, λίγο να...
1: ακούστε ωραία μουσικούλα. Χαρείτε.
0: Παιδιά, ανοίγει ο καιρός, ανοίγουν και οι καρδιές μας.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες.
0: Τώρα μας κοροϊδεύουν όλοι, το ξέρετε.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Φιλιά πάρα πολλά.
1: Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, στο 2 και τα λέμε, με την Πέτρα Παπαπέτρου.
0: Και τη Μυρτώ Περούλη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντων, στην εκπομπή Women's Voices. Εγώ είμαι η Ινδριάννα Κράβολα. Τώρα να ρωτήσετε, τι κάνω εγώ εδώ? Και τέτοια ώρα. Αλλάξαμε λοιπόν την ώρα της εκπομπής μας, να έχουμε κάνει 12-1 από 2-3 τις πέμπτες. Αυτά. Ας ξεκινήσουμε και σήμερα θα μιλήσουμε για την Άβρα Θεοδωροπούλου. Θα πάμε τώρα πίσω στην Ελλάδα του 1920. Μια χώρα που προσπαθεί να συνέλθει από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, που βράζει από πολιτικά πάθη και που θεωρεί ότι η θέση της γυναίκας είναι αυστηρά περιορισμένη ανάμεσα στην κουζίνα, την εκκλησία και την ανατροφή των παιδιών. Η γυναίκα της εποχής δεν είναι πολίτης, είναι εξάρτητη. Αν είναι ανήπαντρη, ανήκει στον πατέρα της. Αν είναι παντρεμένη, ανήκει στον σύζυγό της. Δεν μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία της. Δεν μπορεί να ταξιδέψει χωρίς άδεια. Δεν μπορεί και φυσικά να ψηφίζει, εννοείται. Γιατί σε ποια εποχή τότε θεωρούνταν λογικό ότι μια γυναίκα θα μπορούσε να ψηφίσει? Μέσα σε αυτό το πέτρινο τοπίο εμφανίζεται η Άβρα Θεοδωροπούλου. Και δεν εμφανίζεται απλώς για να ζητήσει ευγενικά λίγο χώρο. Εμφανίζεται για να απαιτήσει την πλήρη ισότητα. Στη σημερινή εκπομπή θα αναλύσουμε κάθε πτυχή της ζωής της, από τα σαλόνια της μουσικής, στα χαρακώματα των πολέμων και από εκεί, στα έδρανα των διεθνών συνεδριών, όπου κοίταξε στα μάτια της κορυφαίας φεμινίστριας του πλανήτη. Πριν πάμε να δούμε όμως, γιατί η Άβρα δεν έγινε τυχαία φεμινίστρια, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Don't You» της Ναόμι Αιλίν και επιστρέφω αμέσως μετά για να δούμε αναλυτικότερα τι έκανε η Άβρα Θεοδωροπούλου.

Η Άβρα, όπως είπαμε λοιπόν, δεν έγινε τυχαία φεμινίστρια. Γεννημένη το 1880 στην Ανδριανούπολη, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στην κοσμοπολίτικη Άβρα του διπλωματικού σώματος, λόγω του πατέρα της. Αυτός της έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτημα, τη γνώση των ξένων γλωσσών και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έντυπα. Ενώ οι συνομήλικές της στην Αθήνα διάβαζαν συνταγές μαγειρικής, η Άβρα διάβαζε για τον κίνημα των σουβραζετών στο Λονδίνο. Η μουσική ήταν η πρώτη της αγάπη. Αλλά στην περίπτωση της Άβρας, το πιάνο δεν ήταν μια γυναική απασχόληση για να βρει καλό γαμπρό. Ήταν μια σπουδή στην πειθαρχία. Έγινε μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες και μουσικοϊστορικούς της Ελλάδας. Φανταστείτε τη δύναμη που χρειαζόταν τότε μία γυναίκα για να κάνει κριτική σε άνδρες συνθέτες. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω. Πριν την πολιτική της δράση, ήρθε η προσφορά. Η Άβρα υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμα στον Αναταχή Πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Αφροπαγκόσμιο πόλεμο. Φανταστείτε μερικά αυτοσχέδια νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή, τη μυρωδιά του ιωδίου και τον ήχο των κανονιών. Η Άβρα έβλεπε τους άνδρες να πεθαίνουν για την πατρίδα τους, αλλά έβλεπε και τις γυναίκες να κρατούν όλη την κοινωνία όρθια, πίσω στα μετωπίστη. Εκεί γεννήθηκε και το ερώτημα. Αν μια γυναίκα είναι αρκετά ικανή να διαχειριστεί τη ζωή και το θάνατο σε ένα χειρουργείο εκστρατείας, πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ανίκανη να ρίξει μια ψήφο στην κάλπη? Τότε λοιπόν δημιουργήθηκαν στην Άβρα τα ερωτήματα, γιατί δεν μπορούν να ψηφίζουν οι γυναίκες, τι διαφορετικά έχουν, ας πούμε, οι άνδρες από τις γυναίκες της εποχής που αυτοί έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και οι γυναίκες δεν το είχαν. Πριν πάμε να δούμε τι άλλο έκανε η Άβρα, να σας πω ότι η Άβρα γέννησε και τον δημιούργησε, ίδρυσε, τον Σύνδεσμο των Γυναικείων Δικαιωμάτων του 1920. Αλλά πριν πάμε να δούμε για το Σύνδεσμο πιο αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Beyoncé, Around the World, Girls, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Η Άβρα, όπως είπαμε, λοιπόν, το 1920 παίρνει μεγάλη απόφαση και ιδρύει το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Αυτό δεν ήταν ένα σωματείο. Ήταν μια κήρυξη πολέμου στο κατεστημένο. Η ρήξη με το παρελθόν. Μέχρι τότε, ο φεμινισμός στην Ελλάδα με την Μπάρεν ήταν πιο μαλακός. Εστίαζε στη μόρφωση και στη φιλανθρωπία. Η Άβρα είπε, τέρμα η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι προσβλητική. Θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε νόμους. Ο αγώνας της γυναίκας άρχισε να διεκδικεί το περιοδικό «Ο αγώνας της γυναίκας». Αν μπορούσατε να ξεφυλίσετε ένα τεύχος σήμερα, θα παθαίνετε σοκ με το πόσο μοντέρνο ήταν. Μιλούσε για την ίση μοιβή, ναι, από το 1920 κιόλας, την προστασία της μητέρας και του παιδιού της, την κατάργηση των νόμων που θεωρούσαν τη μοιχεία έγκλημα μόνο για τη γυναίκα και φυσικά το δικαίωμα της ψήφου για τη γυναίκα. Εδώ υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να δούμε. Πολλοί συγγραφείς και δημοσιογράφοι της εποχής την ειρωνεύονταν. Έγραφαν ότι αν οι γυναίκες ψήφιζαν, θα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους, θα πέθαναν από την πείνα. Η Άβρα τους απαντούσε με άρθρα φωτιά, χρησιμοποιώντας νομικά επιχειρήματα που τους άφηναν άφωνους. Τους αποκαλούσε πνεύματα πνευματικά οπισθοδρομικούς και τους καλούσε σε δημόσιο διάλογο, τον οποίο οι περισσότεροι επέφυγαν, γιατί φοβόντουσαν την ευστροφία της. Βλέπω λοιπόν ότι η Άβρα είχε να ταράξει τα νερά της ελληνικής κοινωνίας το 1920 με την ίδρυση του Συνδέσμου, αλλά και το περιοδικό που μίλαγε το 1920 για τα γυναικεία δικαιώματα, για να να πάρουν οι γυναίκες ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσο μισθό με τους άνδρες, ίσα δικαιώματα να ψηφίζουν, ίσα δικαιώματα στο να μην θεωρείται η μοιχεία έγκλημα μόνο για αυτές, να θεωρείται και για τους άνδρες. Ήταν πολύ ριζοσπαστική αυτή η εφημερίδα για την τότε εποχή. Πριν όμως πάμε να δούμε τι άλλο έκανε η Άβρα και πώς ακόμα τάραξε τα νερά της ελληνικής κοινωνίας και καλά έκανε το δίνω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Αλίσια Κάρας, Scars to You Beautiful, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

άλλα πράγματα. Όπως και συμμετείχε και στη διεθνή διπλωματία για το φεμινισμό. Ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι που συχνά ξεχνάμε είναι ότι η Άβρα έβγαλε την Ελλάδα από την απομόνωση. Ταξίδεψε στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Γενέβη, συμμετείχε στη Διεθνή Ένωση Γυναικών. Φανταστείτε την Άβρα Θεοδωροπούλου να ανεβαίνει στο βήμα ενός διεθνούς συνεδρίου στη Ρώμη. Μιλάει άπτεστα γαλλικά, με το κεφάλι ψηλά και περιγράφει την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια. Κερδίζει το σεβασμό των σουφραζετών από όλο τον κόσμο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, φέρνει μαζί της μία νέα δυναμική. Δεν είναι πια μόνο μία μικρή ομάδα γυναικών στην Αθήνα. Είναι μέρες ενός παγκόσμιου κύματος που δεν μπορεί να σταματήσει. Μετά το 1922, η Ελλάδα γεμίζει προσφυγιά. Η Άβρα βλέπει προσφύγησες να δουλεύουν στα εργοστάσια κατά από άθλιες συνθήκες. Εκεί ο φεμινισμός της γίνεται και κοινωνικός αγώνας. Ιδρύει την επαγγελματική σχολή φιλέων. Δεν ήθελε να τους δίνει ψωμί, ήθελε να τους δώσει τέχνη. Της μαθαίνει ραπτική και έντιμα, γραμματιακή υποστήριξη. Μία γυναίκα με δικό της μεροκάματο είναι μία γυναίκα που δεν μπορεί να την ταπεινώσει κανείς. Έλεγε συχνά, πράγμα είναι πολύ σωστό, γιατί όταν οι γυναίκες δουλεύουν, έχουν το δικό τους μισθό, έχουν τα δικά τους χρήματα, μπορούν να κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν, να συντηρούν μόνο στον εαυτό τους και να μην εξαρτούνται από κανέναν, και έτσι πρέπει να γίνεται κιόλας. Γιατί η κάθε γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της. Δεν χρειάζεται κανένα άντρα να την υποστηρίζει. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι της Little Mix Power και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις εγγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης μέσα σχολές, διεκδικώντας ανθρώπους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Άβρα, λοιπόν, έζησε μία μακρά ζωή. Είδε δικτατορίες, είδε την κατοχή, είδε τον εμφύλιο. Αλλά δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι της. Στην κατοχή, παρά την ηλικία της, οργάνωσε σε κρυφά δίκτυα βοήθειας. Το 1930, οι γυναίκες στην Ελλάδα κερδίζουν το δικαίωμα ψήφου. Αλλά μόνο για τις δημοτικές εκλογές και όχι όλες οι γυναίκες. Μόνο αυτές που ήξεραν γράμματα. Η Άβρα δεν πανηγύρισε. Εξοργίστηκε. Είπε ότι αυτό είναι ψίχουλα και συνέχισε τον αγώνα. Και λογικό να τις φανούν ψίχουλα, γιατί δεν ήταν όλες οι γυναίκες σε τόσο, ας πούμε, προνομιακή εισαγωγικά θέση όσο αυτή που μεγάλωσε σε καλή οικογένεια και έμαθε και πολλές γλώσσες και ο πατέρας της ανοιχτός στο να μάθει γλώσσες και να βγαίνει και μαζί του στα διεθνή συνέδρια. Και οπότε περισσότερες γυναίκες εκείνης της περιεποχής δεν ξέραν γράμματα, δεν ήθελαν να διαβάζουν. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι οι δουλειές του σπιτιού και ίσως να δουλεύουν και στα εργοστάσια. Γι' αυτό και η ίδια εξοργίστηκε τόσο πολύ. Τελικά όμως, το 1952 κατοχυρώνεται η πλήρης ψήφος και το 1956 οι γυναίκες ψηφίζουν κανονικά για πρώτη φορά. Όλες οι γυναίκες, με καμία εξαίρεση. Η Άβρα είναι εκεί. Είναι πια μία ηλικιωμένη κυρία, αλλά με το ίδιο σμυνθήρωτο βλέμμα. Έχει νικήσει. Ο αγώνας της είχε νόημα τελικά. Προσπάθησε, πάλεψε, έγραψε τις εφημερίδες της, απαντώντας σε όλους τους δημοσιογράφους που έλεγαν ότι οι γυναίκες είναι μόνο για το σπίτι και τη δουλειά έχουν να εργάζονται, να έχουν δικαιώματα, να γράφουν εφημερίδες όπως αυτή. Πήγε στα διεθνή συνέδρια, έπεσε και όλες οι υπόλοιπες γυναίκες να δουν πόσο τραγική ήταν η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια, που δεν είχαν ούτε δικαίωμα ψήφου, ούτε κανένα δικαίωμα σχεδόν εκείνη την περίοδο. Και η ίδια πάλεψε τόσο πολύ για να καταφέρει, όχι μόνο η ίδια, αλλά και όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα να καταφέρουν να ψηφίσουν και να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες. Πριν κλείσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή, θέλω να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι, το τραγούδι της Sia Unstoppable. Και γυρνάμε αμέσως μετά.

Επιστρέψαμε λοιπόν και κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θέλω λίγο να σκεφτούμε το εξής. Η Άβρα Θεοδωροπούλου μας έμαθε ότι ο φεμινισμός δεν είναι μία θεωρία στα βιβλία. Είναι καθημερινή άρνηση να δεχθούμε το λιγότερο. Όταν βλέπετε χάσμα στις αμοιβές, η Άβρα είναι εκεί. Όταν βλέπετε μία γυναίκα να φοβάται να μιλήσει, η Άβρα είναι εκεί. Όταν ακούτε ότι 7 δεν είναι για γυναίκες, η Άβρα γελάει από την ιστορία. Ήταν μία γυναίκα που συνδύασε την υψηλή τέχνη της μουσικής με τη σκληρή δουλειά της νοσοκόμας και την οξύτητα της πολιτικού. Μας άφησε μία παρακαταθήκη. Η φωνή μας δεν είναι διακοσμητική. Είναι η κινητήριος δύναμη του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες εκείνες της περίοδου μπορεί να ήταν λίγες, αλλά ήταν πολύ τολμηρές. Να παλέψουν για τα δικαιώματα που τους αξίζουν, να παλέψουν για τα ίσα βασικά δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να δείξουν ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο για να μένουν στο σπίτι, αλλά μπορούν να κάνουν τόσα φοβερά και υπέροχα πράγματα. Να δουλέψουν, να θριαμβέψουν στους τομέες τους. Ότι είναι πάρα πολύ έξυπνες και ορισμένες μπορεί να είναι ακόμα και πιο έξυπνες και από τους άνδρες και από όλους μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να προσπαθούμε να πολεμάμε για τα πιστεύω μας και για αυτά που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σε αυτό το αφιέρωμα. Ελπίζω να τη σκέφτεστε την Άβρα, να μην ξεχάσετε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, να θυμάστε ότι η Άβρα απέδειξε ότι μία φωνή μπορεί να φέρει την καταιγίδα της αλλαγής και ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας σωστά, μπορούμε να καταφέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Αυτά λοιπόν από εμένα. Δίνω ραντεβού πάλι την επόμενη Πέμπτη στις 12:00. Θέλω όμως να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά από μένα ακολουθεί η Θάλια Στάθη και η Ιωάννα Μακρίδη με την εκπομπή «Χορέψτε, χορέψτε» και είμαι σίγουρη ότι σας έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να τις ακούσετε. Φιλάκια πολλά και τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Σας!
1: Wowza!
0: Πολύ καλές!
1: Πάρα πολύ καλές! Καλή κάθε φορά και είναι το όλο και καλύτερο το intro.
0: Εννοείται! Καλησπέρα σας λοιπόν!
2: Καλησπέρα!
0: Και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χορέψτε, Χορέψετε! Εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Στα μικρόφωνά σας, Ιωάννα και η Θάλια. Θάλια, πες μας!
1: Ιωάννα, νομίζω ότι το σημερινό τραγούδι πάει πάρα πολύ με τον καιρό. Δεν ξέρω. Ξύπνησα σήμερα το πρωί, είχα τόση ενέργεια, είδα τον ήλιο. Βέβαια, εντάξει, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Άμα ξεκινήσει όμως να κάνει ζέστη από τόσο νωρίς, παιδιά,
0: ναι, θα τη βάψουμε.
1: Δεν είναι αυτό το point όμως, γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ.
0: Για πες μας.
1: Σήμερα λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για τη Eurovision. Όπως θα είδατε σίγουρα στα social. Και για εσάς που δεν μας ακολουθείτε, τώρα ήρθε η στιγμή σας να λάμψετε και να μας ακολουθήσετε. Του ραδιοφωνικού μας σταθμού πρωτίστως, Radio Pandion και Radio Pandion Sports, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Εμάς θα μας βρείτε χορέψετε, κάτω παύλα χορέψετε.fm, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, και με ελληνικούς χαρακτήρες μας ψάχνετε στο Spotify, όπου ανεβαίνουν όλες μας οι εκπομπές. Για εσάς που δεν προλαβαίνετε, σε ακούτε live. Και σήμερα δεν είμαστε μόνοι στο στούντιο, Ιωάννα.
0: Βεβαίως δεν είμαστε μόνοι.
1: Έχουμε μία πάρα πολύ έτσι. Παρουσία, μια εθέρια ύπαρξη, έναν πολύ καλό μας φίλο, το Σότο. Καλησπέρα, Σότο!
3: Καλησπέρα σε όλους!
1: Και νομίζω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να έρθει να μιλήσουμε για Eurovision. Δηλαδή, και πέρυσι που είχαμε κάνει το ίδιο αφιέρωμα, είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά. Οπότε, Ιωάννα,
0: νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Να ξεκινήσουμε με το Τζάλα, που είναι η συμμετοχή της Κύπρου για φέτος, που το ακούσαμε κιόλας. Νομίζω έχεις να μας πεις κάποια backstory
3: λοιπόν,
0: γι' αυτό.
3: Με αφορμή το Τζάλα, λοιπόν, προχτές έγινε η πρώτη πρόβα της Κύπρου. Για φέτος, γιατί η Κύπρο πάει η Αντιγόνη μας, η οποία έχει καταγωγή και από Ηνωμένο Βασίλειο και από Κύπρο. Και το τραγούδι της παντρεύει πολλά έτσι ελληνικά ακούσματα με πιο mainstream. Γι' αυτό και φαίνει και τα κυπριακά στη συμμετοχή της. Κοιτάξτε, έγινε ένας χαμούλης προχθές, διότι αποκαλύφθηκε ένα σημείο του κομματιού της, της Αντιγόνης. Η σκηνοθέτριά της είναι αυτή που είχε κάνει και το Fuego με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Τέλειο!
3: Και θα έχει ένα τεράστιο προπ μέσα στη σκηνή, ένα τεράστιο τραπέζι, και θα κουνήσουν μαντήλια, θα χορέψουν τσιφτετέλη και γενικά θα γίνει χαμός.
0: Θα το δει όλη η Αυστρία το τσιφτετέλη μπροστά.
3: Έτσι, ναι, ναι, να σου δείξουμε ποιοι είμαστε.
1: Νομίζω ότι επιβαλόταν, ρε, να το... Θα διδάξουμε κουλτούρα στους Αυστριακούς και σε όλη την Ευρώπη.
0: Και όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη.
3: Και να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας.
1: Εννοείται. Και σε αυτό ο συγχρονισμός.
0: Και σε αυτό ο συγχρονισμός. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Να πάνε όλα τέλεια.
3: Και παρόλο που είμαστε και φέτος σε διαφορετικό ημιτελικό, γιατί η Ελλάδα μας είναι στην τρίτη.
0: Τέταρτη θέση.
3: Τέταρτη θέση. Και η Κύπρος είναι την πέμπτη στο δεύτερο ημιτελικό. Δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε την Κύπρο. Αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να είμαστε και οι δύο μαζί στον τελικό για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Νομίζω, Σότο, επειδή εσύ έχεις επιμεληθεί το σημερινό playlist, μπορείς να επιλέξεις το επόμενο τραγούδι.
3: Okay.
1: Εδώ πέρα τα έχουμε όλα για σένα.
3: Ωραία. Έτοιμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Φιλανδία μας, που είναι και το φαβορί φέτος. Είναι ένα ντουέτο. Είναι ο Πίτερ, που είναι, δεν είναι ένα μεγάλο όνομα της Φιλανδίας, αλλά είναι γενικά γνωστός. Και η Λίντα, που εκείνη έχει το όνομα, παίζει βιολί πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω έχει κάνει ακόμα εμφάνιση και στο Baywatch, τη θρυλική της σειρά. Ναι, είναι πάρα πολύ διάσημη.
0: Τέλειο.
3: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε, γιατί ο Πίτερ είναι ένας άντρας που έχει πάθος γενικά και σε συνδυασμό με το βιολί ξεχώρισαν στον εθνικό τελικό της Φιλανδίας και από τότε, παιδιά, είναι η νούμερο ένα απειλή της Ελλάδας για τη νίκη.
0: Κάτι είδα στα στοιχήματα ότι ανεβαίνουν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Μας είπες έτσι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή τα συζητάγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και ανοίξουμε τα μικρόφωνα, αλλά νομίζω μπορούμε να τα ακούσουμε και να έρθουμε μετά να μας πεις όλα τα juicy κομμάτια.
3: Το φλογοβόλο μας.

0: Χαμούλης,
1: νομίζω το τραγούδι δικαίως λέγεται Φλογοβόλο, γιατί είναι, ρε, πάρα πολύ κριτικό. Τρελό, τρελό.
2: Είναι ένα Φλογοβόλο. Έλεος,
3: Ιωάννη. Και στο τέλος υπάρχει και αυτή η αποκορύφωση του τραγούδι. Και γενικά το όλο κόνσεπτ της Φιλανδίας φέτος είναι... λέει ο Πίτερ στην Λίντα, είσαι ένα φλογοβόλο και μακριά σου εγώ δεν μπορώ και κάτι τέτοια, τέλος πάντων.
2: Ερωτική εξομολόγηση.
3: Ναι, είναι στα φιλανδικά το τραγούδι. Και στο τέλος συναντιούνται επιτέλους, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδίου θα δούμε ότι είναι χώρια οι δυο τους. Και στο τέλος συναντιούνται και παίρνουν όλα φωτιά. Και εγώ είμαστε, και για το ολόκληρο το σύμπαν, όλη η σκηνή θα γεμίσει με φωτιές. Και να πούμε κιόλας ότι η Λίντα έκανε ένσταση στην EBU, την διοργανώτρια της Eurovision, γιατί ήθελε να παίξει το βιολί της live, ο καθένας με το βιολί του. Δηλαδή, ο καθένα με το βιολί του.
2: Πραγματικά.
3: Για να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει πολλές λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.
2: Εννοείται.
3: Ακόμα και ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ που κέρδισε με την Νορβηγία το 2009 με το Fairy Tail. Το λέω επειδή το ξέρουν αρκετός κόσμος, είναι διάσημος νικητής. Ακόμα και τότε είχε παίξει playback. Τι εννοώ όμως με το playback? Όλα τα μουσικά όργανα από τότε που απογορεύτηκαν οι ορχήστρες live στον διαγωνισμό ήταν πριν τα Zeros. Πριν μπουν τα Zeros ήταν οι ορχήστρες. Από εκεί και μετέπειτα, κάθε μουσικό όργανο που είχε ο κάθε ερμηνευτής απαγορευότανε. Τι σημαίνει όμως? Το είχανε και κανονικά παίζανε και παίζουνε εκείνη την ώρα του performance τα όργανα τους κανονικά, είτε είναι η κιθάρα, πιάνο, οτιδήποτε, αλλά για να πατήσουν πάνω στις νότες για να ξέρουν πού θα μπουν με το ακουστικό τους πάνω στο τραγούδι. Ο ήχος που ακούμε εμείς ως τηλεθεατές και από την αρένα δεν διεξάγεται εκείνη τη στιγμή από αυτό που παίζουν. Είναι κάτι που έχει ήδη προηχογραφηθεί. Γι' αυτό και λέγεται playback.
2: Σωστά.
1: Περισσότερο κάπως σαν έτσι επικουρική βοήθεια λίγο για να μπορούν να είναι πάνω στον τόνο κτλ.
3: Και για το εφέ να έχουν τη συνοδεία, τη κιθάρα, το... Ναι.
2: Τουλάχιστον τραγουδάνε live, αυτό μας αρέσει.
3: Ναι, όλοι τραγουδάνε live. Οπότε η αγαπητή Λίντα από τη Φιλανδία έκανε μεγάλο σούσουρο, γιατί ήθελε επιγόντως να παίξουν βιολί live και τα κατάφερε.
2: Μπράβο στη Λίντα, δικαιώθηκε η γυναίκα.
3: Ξέρετε κάτι, είναι και κάτι πολύ πρωτόγνωρο, γιατί δεν ξέρουμε πώς καν θα πάει αυτό. Είναι όλα live, δεν υπάρχει second take.
2: Σωστά, ακριβώς, σωστά.
1: Επίφοβο, παίρνει δηλαδή πολύ μεγάλο ρίσκο το ότι θέλει να παίξει live το βιολί.
2: Και θα το κάνει και στον ημιτελικό. Και αν το καλό περάσει, θα το κάνει και στον τελικό. Θα το κάνει δύο φορές.
1: Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω θα περάσει. Αυτό λέγαμε και πριν.
3: Είναι νούμερο ένα φαβορί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αλλά παιδιά, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
2: Σωστά.
3: Γιατί και πέρσι είχαμε την Σουηδία που ήταν ο μεγαλύτερος front runner της περσινής σεζόν.
2: Σωστά. Εγώ ήμουνα
3: φαν.
2: Τρελαμένη με αυτό το τραγούδι. Παιδιά, ακόμα τα ακούω. Το είχα μάθει να παίξω. Έχω μάθει να παίξω και τη χορογραφία. Ήμουνα τρελή με αυτό το τραγούδι.
3: Παιδιά, είχε ένα τεράστιο ποσοστό η Σουηδία να κερδίσει πέρσι. Ο JJ ήταν φαβορή, αλλά δεν ακουγότανε. Όπως και η Φιλανδία πέρσι.
2: Ναι, σωστά.
3: Και το 24 πάλι με το Rim Team Dunky Team της Κροατίας. Με ένα τεράστιο ποσοστό ήταν πρώτη θέση για να νικήσει. Και το νέο με την Ελβετία που εν τέλει νίκησε, και για μένα ήταν ξεκάθαρο και η Ελβετία και η Αυστρία πέρσι.
2: Ναι.
3: Το είχα, για μένα ήταν ξεκάθαρη νίκη. Ήταν δεύτερη και τρίτη θέση στα στοιχήματα. Και φέτος δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα.
2: Πάμε λίγο.
3: Οπότε, παιδιά, εντάξει, τα προγνωστικά είναι προγνωστικά. Από εκεί και πέρα είναι το vibe του κοινού που θα ψηφίσει εκείνο το μοιραίο βράδυ.
1: Ναι, σωστά, ισχύει. Σωστά.
2: Θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα προς το τέλος.
3: Εννοείται, εννοείται.
2: Εννοείται. Και
1: πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
2: Να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Οκ.
3: Okay.
2: Δεν ξέρω κάπως προφέρεται,
3: λοιπόν,
2: δεν θα
1: λίγο
2: θα
1: το κάνω.
3: Το έχω εγώ, το έχω εγώ. Λοιπόν, είναι ο Σέρεν. Το επίθετο δεν μπορώ να το πω καν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι από τη Δανία. Γενικά, η Δανία φέτος είχε ένα πολύ δυνατό εθνικό τελικό, παραδόξως. Και αυτό σίγουρα βοήθησε στην επιστροφή της Δανίας πέρσι στους τελικούς μετά από 7 χρόνια. Μετά από 6 χρόνια, συγγνώμη, που επέστρεψε στους τελικούς. Και είχε πάρα πολύ δυνατό τελικό, εθνικό τελικό. Και ήταν και η περσινή από τη Δανία που είχε πάρει το Hallucination και συμμετείχε. Και ήταν απόλυτο φαβορή να ξαναπάει. Και εν τέλει βγήκε ο Σέρεν με το 4VGAR-YEM που σημαίνει πριν φύγεις.
0: Σαν τραγουδάκι, λίγο λιγότερο.
3: Μιλάει, έχει μια ραγισμένη καρδιά, μιλάει για έναν έρωτα φυγά.
0: Έλα μωρέ γλυκούλη.
3: Και είναι και στα, στα δανέζικα, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ μοντέρνο το άκουσμα αυτού του τραγουδιού. Okay. Είναι κάτι πολύ φρέσκο.
0: Οκ, okay. Τέλεια. Ας το ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε μετά.

0: Θα πω σε αυτό το σημείο ότι έχω μια έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη αγάπη στα τραγούδια της Eurovision, τα οποία είναι στην πρωτότυπη γλώσσα της χώρας. Δηλαδή, ακριβώς, γι' αυτό μου αρέσουν τόσο πολύ. Γι' αυτό μου άρεσε, π.χ. και τη Σουηδία που ήταν στα Σουηδικά. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, έχω έτσι μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη. Μ' αρέσει να ακούγονται οι πρωτότυπες γλώσσες, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι εφόσον είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος συμμετέχουν τόσες πολλές διαφορετικές χώρες, που η κάθε μία βάζει στα τραγούδια της διαφορετικές καταβολές. Έχουμε δει και πιο παραδοσιακά ακούσματα, πώς ήταν η Αρμενία, νομίζω. Πότε ήταν, ή το 24 ή το 25, δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι, που ήταν, ήταν μαζί με την Κλαβδί. Όχι, μαζί με τη Μαρίνα ήταν. Ναι, 24.
2: Και τις δύο χρονιές. Και πέρσι στη γέφυρα τραγουδιού ο Πάργ είχε βάλει αρμένικα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ήταν πολύ ωραίο ο Πάργ.
0: Ποια χρονιά ήταν και από ποια χώρα, δεν θυμάμαι, το Σουάρελε Σιλούνα.
2: Μολδαβία 2023.
0: Μπράβο, και αυτό μου είχε αρέσει απίστευτα πολύ. Δηλαδή, ό,τι έχει μέσα ethnic στοιχεία. Και όπως ακούσαμε, π.χ. και το τζάλα που έχει μέσα λίγο πιο παραδοσιακούς ήχους. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ. Βέβαια, δεν είναι πλέον στο διαγωνισμό αυτή η χώρα, αλλά δεν πειράζει. Μου άρεσε πολύ τη Ρωσία το 2021. Που ήταν πολύ έφυγη.
2: Η Ρωσία, παιδιά, ήταν υπερδύναμη στο
1: Είναι πολύ κρίμα που δεν είναι. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλέον όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι που
0: ήταν.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και εμένα μου
1: που ήταν και στα ρώσικα. Και ήταν και πολύ ωραίο τραγούδι από τη φύση του. Είχε και ωραίο μήνυμα, εννοείται.
2: Είχε πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Και το πρόπο ήταν σαν μπαμπουσκά.
0: Ναι, ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Ήταν πανέξυπνο.
1: Ήταν πανέξυπνο, όντω.
0: Γενικά νομίζω η χρονιά το 2021 είχε.
2: Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν πολύ δυνατά. Εντάξει, σίγουρα η Ιταλία που κέρδισε ήταν νομίζω φαινόμενο και.
2: Ναι, ήτανε. Εγώ ήθελα Γαλλία.
0: Ναι.
2: Με το βουαλά, είχα πάθει ένα τριχύλα.
1: Ναι, η Μπαρμπάρα ήταν πολύ ωραία. Βέβαια και η Γαλλία που νίκησε. Χαιρόμαστε που νίκησε.
2: Η
1: Ιταλία που νίκησε. Νίκησε με ιταλικό τραγούδι.
0: Ναι, και
1: που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Και rock and roll που είναι σπάνιο είδος.
0: Και εξή, και άρχισε να επαναφέρει, ρε παιδί μου, στο προσκήνιο ξανά το ενδιαφέρον για τη ροκ μουσική. Γιατί έχουμε δει και άλλες ροκ συμμετοχές έκτοτε.
1: Όντως.
0: Αλλά νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό το τραγούδι σώτο.
1: Ναι,
0: για
1: πες μας. Ότι είναι αυτό πολύ ψηλά στις κατατάξεις.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρίτη θέση στα στοιχήματα. Γενικά, σήμερα θα πούμε πιο πολύ τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού που θα ακούσουμε. Και κάποιες εκπλήξεις. Εντάξει, ο Σέρεν είναι ένα outsider από μόνο, δηλαδή δεν τον υπολόγιζαν καν στην Δανία και νίκησε με μεγάλη διαφορά.
0: Μπράβο του!
2: Και εγώ πιστεύω και πάλι θα πάει πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό. Τώρα, αν βγει τριάδα, δεν το νομίζω τόσο ψηλά όσο τον δίνουνε.
0: Ναι.
2: Εμένα, εγώ θα τον είχα στη τριάδα μου, σίγουρα. Ναι. Αλλά αν βγει τόσο ψηλά, δεν νομίζω. Είναι πολύ παράγοντες. Είναι η Φιλανδία στη μέση, είναι η Σουηδία.
0: Ναι.
2: Θα μοιραστούν οι βαθμοί.

0: πολύ promising.
1: Okay. Τι ωραία.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: μπράβο, Δανία.
2: Βλέπω το ρολόι, βλέπω την ώρα, λέω
3: να πάμε σε ένα τραγούδι για να πέσει το break.
0: Αμέ, αμέ.
1: Να πούμε το επόμενο. Ναι. Είναι της Βουλγαρίας το επόμενο.
0: Μπαγκράγκα.
1: Μπαγκράγκα.
3: Και μετά μας έχετε στείλει και εσείς κάποιες ερωτήσεις. Είχαμε ρωτήσει στο Instagram, οπότε εννοείται. Θα επιστρέψουμε αμέ. Να τις συζητήσουμε και αυτές.
1: Τέλεια. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε δυναμικές. Τι μπάνγκερ είναι αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ ωραίο μπάνγκερ.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ ζουμί. Έχει ζουμί η υπόθεση.
1: Για πες μας.
3: Γι' αυτό είσαι
2: λοιπόν,
3: εδώ σήμερα.
2: Η Βουλγαρία επιστρέφει στη Eurovision μετά από τρία ολόκληρα χρόνια. Γιατί απήχε.
1: Σωστά.
2: Και η Βουλγαρία, και η Μολδαβία και η Ρουμανία. Και οι τρεις επιστρέφουν φέτος και πάνε πολύ ψηλά.
1: Τέλεια.
2: Και οι τρεις τους.
1: Νομίζω φέτος στα Βαλκάνια έχουν πολύ δυναμικά τραγούδια.
2: Φέτος είναι Βαλκάνια versus σκανδιναβικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαμός.
2: Και είναι ωραίο γιατί πιστεύω ότι και ο Baby Lasagna το 24,
1: ναι,
2: και η Κλάδια το 25 και η Hurricane το 21,
1: mm-hmm,
2: και η Μαρίνα το 24, όλοι από τα Βαλκάνια έχουν στρώσει το δρόμο.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
2: Και λένε, παιδιά, εμείς στα Βαλκάνια το έχουμε και μπορούμε να το φέρουμε το διαγωνισμό πίσω στα Βαλκάνια.
1: Πρέπει,
3: μακάρι,
1: νομίζω.
3: Μακάρι, αλήθεια.
2: Και φέτος, δηλαδή, πραγματικά όλοι τους, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, είναι όλοι τους πάρα πολύ καλοί. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Και οκ, okay, μας λείπει η Σλοβενία και άλλες 4 χώρες που αποχώρησαν από το διαγωνισμό.
1: Δυστυχώς.
2: Λόγω της μίας πόλη ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Μας λείπει και η Σλοβενία και η Ιρλανδία και η Ολλανδία.
1: Ισπανία.
2: Και η Ισπανία που αγαπάμε πάρα πολύ, ναι, όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ήταν εκεί νομίζω εκ των Big Five και δίνανε.
2: Μπράβο.
3: Δαπανούσαν πολλά χρήματα για τη διεξαγωγή του.
2: Και η BU έχει χάσει πάρα πολλά λεφτά γιατί ήταν και η Ολλανδία που έφυγε,
3: ναι,
2: και η Ισπανία. Πολύ μεγάλη χρηματοδότηση του διαγωνισμού. Τώρα είμαστε για τον Μπαγκαράγκα εδώ. Λοιπόν, η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα της Βουλγαρίας. Χρόνια στην σκηνή της Βουλγαρίας. Για πολλά χρόνια είναι και κριτής του The Voice της Βουλγαρίας. Και έχουν περάσει πάρα πολύ καλλιτέχνες από τα χέρια της.
1: Ωραία.
2: Ως coach προφανώς. Λοιπόν, και η Βουλγαρία έκανε ένα selection για την επιστροφή της με πολλούς καλλιτέχνες. Η Ντάρα ξεχώρισε από το πρώτο λεπτό. Είχαν 2 βραδιές στη Βουλγαρία που ερμήνευαν δικά τους τραγούδια. Βγήκε η Ντάρα με διαφορά πρώτη. Είπανε πως ήταν κάπως σκάνδαλο το ότι πήγε μεγάλο όνομα, ψηφίστηκε επίτηδες.
1: Okay.
2: Αλλά έχει πάρα πολύ ταλέντο, οπότε αυτά λέει όλα.
1: Κυριολεκτικά.
2: Και μετά από αυτές τις 2 βραδιές έγινε μια τρίτη, που η Ντάρα μας παρουσίασε 3 τραγούδια. Ήταν μια μπαλάντα, ένα pop τραγούδι και το Μπαγκαράγκα. Όπως φαίνεται, το Μπαγκαράγκα ξεχώρισε με την πρώτη.
1: Δικαίως.
2: Και να πούμε και σε αυτό το σημείο, φέτος, πίσω από την βουλγάρικη συμμετοχή, υπάρχει έντονο το πνεύμα της Ελλάδας. Διότι ένας από τους συνθέτες του τραγουδιού είναι ο Κοντόπουλος. Που έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Σωστά.
2: Όπως γνωρίζουμε. Τελευταία, ας πούμε, θυμάμαι εγώ, ήταν το Liar της Ηλία Καψής με την Κύπρο.
1: Μπράβο.
2: Αλλά και, δηλαδή, κρύβεται και από πίσω από το Σερτζί Λαζάρεβ, Ρωσία, 2019 με το Scream τρίτη θέση. Πάλι η Ρωσία, 2016 τρίτη θέση πάλι. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Και γενικά η ομάδα της είναι ομάδα που έχει σκηνοθετήσει και το Rise Like a Phoenix.
1: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι.
2: Έχει δυνατή ομάδα. Και η Ντάρα από μόνη της αγαπάει φουλ την Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει αυτή, ας πούμε, η συμμαχία. Και αν θέλετε την άποψή μου, φέτος η Ελλάδα ενδεχομένως να δώσει το δεκάρι της στις επιτροπές στη Βουλγαρία. Και επίσης να πάρουν και τη Βουλγαρία και εμείς με τη σειρά μας το δεκάρι.
1: Αφού μας αγαπάει τόσο πολύ, να πούμε εδώ ότι ο Σότος και πέρσι που μας είχε πει έτσι για την Κλαβδία ότι θα μπει στη δεκάδα, έπεσε μέσα, παιδιά, οπότε να τον ακούτε,
3: γιατί τον ακούτε.
1: Τα μελετάει πάρα πολύ και δεν το λέω, παιδί μου, κατάλαβες, το λέω αντικειμενικά ότι όντως τα μελετάει πάρα πολύ και στατιστικά με βάση τις προηγούμενες χρονιές, οπότε κάτι ξέρει για να μιλάει. Θα το δούμε, βέβαια.
2: Είναι κάτι που αγαπώ και ασχολούμαι φουλ με τα στατιστικά.
1: Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι θα πας να δεις όντως τον διαγωνισμό της Eurovision.
2: Στο πλάι του
1: Ακύλα
2: με την Ελλάδα. Στο πλάι του Ακύλα με την Ελλάδα. μαζί του για να το φέρουμε στην Αθήνα.
1: Μακάρι.
4: Εγώ λέω να αρχίσουμε να ξεσκονίζουμε το ΆΚΑ.
1: Ναι, παιδιά, έλα, πάμε, πάμε.
4: Πόσα πράγματα θα περάσουν από αυτό το ΆΚΑ. Έχουμε τώρα Ευρωλίγκα που έρχεται, τελειώνει το Final Four ο τελικός. Μετάλλικα, Iron Maiden, ξεσκονίστε το.
1: Ξεσκονίστε το Eurovision. Να έρθει και ο Ακύλας, θα το ξαναπεί. Να το πει και στην Ελλάδα.
2: Και βέβαια και την εβδομάδα που είναι τώρα την επόμενη εβδομάδα, η εβδομάδα των live. Θα κάνω πάρα πολλά live streams, οπότε όποιοι θέλετε να με βρείτε.
1: Αυτό θα σου λέω τώρα.
2: Μπορείτε στο TikTok Exotos King Official και στο Instagram Exotos για live stream και γενικά για ένα Eurovision για υλικό.
1: Εννοείται, νομίζω αξίζει να τσεκάρετε τη δουλειά του Σότου, είναι πολύ αξιόλογη. Ναι, πες τι.
3: Πούμε μία από τις ερωτήσεις μας.
1: Ναι,
2: αμέ.
1: Λοιπόν, μας ρώτησε το κοινό που στο Instagram, να πάτε να μας ακολουθήσετε άμα θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς. Μας ρώτησε ποια είναι η αγαπημένη μας συμμετοχή μέχρι τώρα στον διαγωνισμό.
2: Λοιπόν, αν το ever, αγαπημένη συμμετοχή,
1: ever.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να πω δυστυχώς μία. Από αυτές που έχω ξεχωρίσει είναι το Rise Like a Phoenix της Conchita Wurst, Αυστρία 2014 που νίκησε κιόλας. Εντάξει, η φωνάρα, αλλά είχε και το statement
1: που
2: ξεχώρισε. Και το The Code του Νέμο, πάρα πολύ, που κέρδισε το 24 με την Ελβετία. Και με την Αυστρία το Wasted Love, πέρσι που νίκησε ακριβώς. Πέρα από αυτό, μου άρεσε και το Unicorn, Noah Kirel, Ισραήλ 2023.
1: Το είχαμε πει και πέρσι αυτό, που είχαμε μιλήσει τις αγαπημένες μας συμμετοχές λίγο πιο διεξοδικά.
2: Είναι το νούμερο ένα pop μου τραγούδι.
1: Τι ωραία.
2: Χορευτικό, ναι.
1: Τι ωραία.
2: Αυτά.
1: Εσύ, Θάλια.
4: Εγώ θα ρωτώ για εσένα τώρα.
1: Δεν πειράζει.
4: Πες εσύ πρώτη. Άντε καλά. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι σίγουρα για την Ελλάδα η αγαπημένη μου συμμετοχή, σίγουρα μετά τη νίκη μας με το number one, είναι θεωρώ το Alcohol is Free, το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει ever στη Eurovision. Δηλαδή είναι. Συγγνώμη, σε χτύπησα. Είναι νομίζω το top τραγούδι. Και μετά, αν το πάμε λίγο πιο από όλες τις χώρες, δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Θα σας πω μια πάρα πολύ unpopular opinion. Δεν ξέρω αν είναι unpopular ή όχι.
2: Το look tech.
1: Και αυτό.
4: Αλλά αυτό είναι το καλύτερο.
1: Γιατί το μίλησα εγώ τώρα.
4: Περίμενε, εγώ μιλάω.
1: Ναι,
4: αμέσως διακόψεις.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Θα πω το Fallen Angel από τον Tix το 2021. Ναι. Εγώ όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, είχα βάλει τα κλάματα.
2: Σοκ.
1: Σοκ, όντως.
3: Ήτανε σοκ και πιστεύω ότι το αδικήσαν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ήτανε υπέροχο και το μήνυμα. Love, απλά.
4: Ιωάννα, ήρθε η ώρα σου.
1: Ήρθε η ώρα μου. Λοιπόν, το Look Tech, λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Τα ξέρω ότι ήταν popular και δεν πήγε πολύ καλά. Και δυστυχώς, εγώ ήθελα πολύ να πάει καλά. Και το Fallen Angel μου άρεσε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Που ήταν και αυτό πολύ παραμελημένη συμμετοχή τότε. Μετά μου άρεσε πολύ το Τερέσα Μαρία.
2: Ναι.
1: Από την Ουκρανία το 23.
2: Το 24.
1: Το 24.
2: Και είναι και από τις καλύτερες μπαλάντες που έχουν περάσει στον διαγωνισμό.
1: Ναι. Μετά μου άρεσε πολύ και το περσινό, όχι το περσινό, συγγνώμη, το 24 νομίζω πάλι, της Γερμανίας το Bowler.
2: Το περσινό ήταν το 24.
1: Το περσινό ήταν. Το Bowler μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν πάλι τραγούδι που ήταν στην γλώσσα της χώρας, ήταν στα γερμανικά τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν κομμάτι. Και μου άρεσε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το περσινό της Λάτβιας.
2: Της
1: Λετωνίας.
2: Μπούρμα, με τις βελανιδιές.
1: Που ήταν σαν εξωτικά του δάσους.
4: Ναι, με τις βελανιδιές.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Ήταν και, επειδή είπαμε για προγνωστικά, τη Λετωνία, πραγματικά σας το λέω, δεν την υπολόγισε κανείς. Και με το που ακούστηκε το όνομα της χώρας, όλοι μείναμε. Ακόμα νομίζω και οι ίδιοι Λετωνοί το περίμεναν καθόλου. Δηλαδή, θυμάμαι τον τον Λετωνό που σχολιάζει την Eurovision. Υπάρχει στιγμή ο τύπο που ούρλιαζε ο άνθρωπος. Δηλαδή, έλεγε Λέτουβα, δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Και βγήκαν και δεύτερη θέση στον ημιτελικό. Παραδόξως.
1: Θυμάμαι αυτό. Πήγε πολύ καλά.
2: Και τελικό επιτροπές πάρα πολύ ψηλά και ναι, πήγε πολύ καλά. Ναι. Δεν βγήκαν δεκάδα, αλλά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, για το δεδομένο του βγήκαν πολύ καλά, ναι.
1: Εγώ είπα λίγο πιο. Όχι, πιο σύγχρονες και φετινές, να το πω, συμμετοχές. Ναι. Αλλά και οι παλιές μου άρεσαν πάρα πολύ. Αυτό που πήγε τσάλι, το Alcohol is Free. Και να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να το σχολιάσουμε μετά.
2: Okay.
1: Λέω να πάμε σε μια έτσι σταθερά δύναμη στη Eurovision.
3: Όντως.
1: Η Γαλλία.
3: Σωστά. Mm-hmm.
1: Το τραγούδι λέγεται Regard.
4: Είπα να το παίξω λίγο φρανκοφόν και γαλλομαθής.
2: Και το ερμηνεύει η Μονρόε, που παιδιά είναι του 2009.
1: Πώ
5: Πόσο χρόνο είναι?
2: Είναι 17 χρονών.
5: Πόπο, θυμάστε τι είχε γίνει όταν είχαμε στείλει εμείς.
3: Καλά, εμείς είμαστε άλλη περίπτωση, αυτή έχει όντως ταλέντο.
2: Ναι, παιδιά, όχι, δεν θα πάει, δεν πάει έτσι. Θα πάει από την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι με εμάς.
5: Όντως. Τελπίζω.
3: Οπότε, τελπίζω γιατί είναι κρίμα για την κοπέλα.
5: Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Γαλλία θέλεις να βάλεις σε ένα τραγούδι, η απάντηση είναι regard.
1: Τι συνέβη μόλις.
2: Speechless.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό λέγαμε ότι είναι τόσο μικρή αυτή η κοπέλα. Είναι 17 χρονών. Και εγώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή.
1: 50 χρονών.
0: 50. Δεν αισθάνομαι βασικά. Είμαι λίγο πολύ. Δεν αισθάνομαι. Δεν ξέρω τι αισθάνομαι.
2: Αυτή η κοπέλα δεν έχει καμία δισκογραφία όπως και ο JJ πέρσι που νίκησε. Βγήκε κατευθείαν από νικήτρια από ένα talent show της Γαλλίας.
1: Τι ωραία.
2: Και τσουπ με το regard. Εντάξει, φωνάρα. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε τώρα δύο συνεχόμενες χρονιές νικητήριο τραγούδι οπερατικό, ναι. Δεν πιστεύω πως θα βγει.
0: Θα είναι υπερβολή. Okay.
2: Θα είναι υπερβολή, ναι.
1: Okay, okay, okay.
2: Επιτροπές, αν θέλετε την πρόβλεψή μου, θα βγει πρώτη, να μην το θυμηθείτε.
1: Okay.
2: Θα επεκτεί δηλαδή η πρώτη θέση επιτροπών Γαλλία με Φιλανδία.
1: Οκ. Okay. Mm.
2: Αλλά στο κοινό, παιδιά, φοβάμαι πως θα πατώσει.
1: Στο κοινό. Mm.
2: Το πιστεύω και το κοινό πραγματικά έχει βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Και έχω δει και τα κλαμπ και όλα αυτά που με τη Eurovision που ασχολούμαι, έχω δει ότι δεν έχει ανταπόκριση αυτό το τραγούδι στα κλαμπ. Ενώ,
1: ναι.
2: Ξέρεις τι, όμως κάποιες άλλες μπαλάντες ή τραγούδια εποχής, όπως της Ιταλίας φέτος, ακούγονται πάρα πολύ στα κλαμπ. Mm. Που είναι και αυτά μπαλάντες.
1: Ναι,
0: ναι. Η Γαλλία, ναι. Για να πω κάτι χιουμοριστικό τώρα. Η Γαλλία γιατί πάλι θα έχει μαύρο σκηνικό, black stage.
2: Λοιπόν,
0: πολύ
2: θα έχει μαύρο σκηνικό.
0: Αλλά
2: είπαν ότι γενικά και η Μονρό, επειδή έχει κάνει και θέατρο, θέλει να ακολουθήσουν σκηνικά μια πιο θεατρική προσέγγιση. Οπότε θα έχει και μπαλέτο μαζί της. Χορευτές.
0: Τι εννοώ. Μπαλέτο, γαλλικά και πιάνο. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, πραγματικά. Και όπερα, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην Ελλάδα μας.
2: Πάμε στην Ελλάδα.
1: Πάμε στην Ελλάδα μας. Νομίζω είναι η ώρα μας. Okay, γιατί ωραία, έχουμε ωραία, ακόμα ωραία. Δεκάλεπτο στην εκπομπή.
2: Okay.
1: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τις Ελλάδες μας.
0: Εγώ έλεγα να τα αφήσουμε για το κλείσιμο.
2: Πάμε Ελλάδα, πάμε Ελλάδα.
0: Θέλετε να ακούσουμε το Φέρτο.
1: Εκτός και αν θέλεις να μας πεις πρώτα για το Φέρτο και να το ακούσουμε,
2: ναι,
1: μετά.
2: Να πούμε για το Φέρτο.
1: Ωραία. Ας πούμε για το Φέρτο.
2: Λοιπόν, για την Ελλάδα φέτος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του εθνικού μας τελικού πέρσι με την Κλαβδία, η ΕΡΤ είχε ένα τεράστιο πλεόνασμα οικονομικά και είπαν να το αξιοποιήσουν ξανά με ένα εθνικό τελικό πιο γκράντε, με δύο τελικούς όπως είδαμε. Ναι. Και γενικά
1: χαμός.
2: Φέτος έγινε μπράβο, πολύ παραπάνω το ενδιαφέρον χτίστηκε.
0: Πάρα πολλές συμμετοχές, παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Στείλανε άπειρα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Στείλανε στο σύνολο 265 υποψηφιότητες.
0: Είναι πάρα πολλές.
2: Και ολόκληρη διαδικασία έγινε με την επιτροπή και αυτά. Ο Ακύλας ήταν ανάμεσα στους, νομίζω, 28 που ακούσαμε,
0: ναι,
2: στον εθνικό τελικό. Mm-hmm. Πέρασε τελικό, το άξισε και το παραπάνω, δηλαδή ξεχωρίσαμε την πρώτη στιγμή.
1: Όντως.
2: Κουβάλισε αυτό το virality και έμεινε, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, νομίζω το είχαμε πει και πέρσι στην εκπομπή. Mm-hmm. Τραγούδια με κοφτές λέξεις, τσα-τσα-τσα. Λα λα λα,
0: να να να,
2: μπράβο, σου μένει στο κεφάλι.
1: Σου μένω στο κεφάλι.
2: Και να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι λες, είναι κολλητικά.
1: Ναι.
2: Οπότε, εμένα η πρόβλεψή μου για φέτος, για να είμαστε και αισιόδοξοι, πιστεύω επιτροπές, έγινε μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Mm-hmm. Θα μπουν από 5 μέλη που είναι η κάθε επιτροπή κάθε χώρας, στα 7 μέλη και θα μπουν άτομα από 18 έως 25 ετών.
0: Οκ, okay, πολύ καλό αυτό.
2: Και εντάξει, δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά είναι ένα σοβαρό μερίδιο.
1: Σωστά.
2: Που μπορεί, ναι, να αλλάξει το παιχνίδι, το πώς παίζουν οι επιτροπές.
1: Σωστά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ, εντάξει, σημαντικό το ότι,
2: ναι,
0: άτομα τα οποία είναι, παιδί μου, πιο κοντά στην ηλικία και με τους καλλιτέχνες.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Και είναι η πλειονότητα, ας πούμε, των ανθρώπων που βλέπουν τον διαγωνισμό της Eurovision. Mm. Είναι, αν όχι. Ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Σωστά, ναι.
0: Ανήκει σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία.
1: Ναι.
0: Οπότε το θεωρώ ότι θα κάνουν καλή δουλειά.
1: Και ο Κύλας κιόλας νομίζω έχει απήχηση στους νέους.
0: Ναι.
1: Επειδή το τραγούδι του είναι έτσι χορευτικό, όπως είπες και εσύ, θα είναι κάτι που ακούγεται σε κλαμπ.
2: Και όμως, εγώ έχω δει κάτι που έχω δει τελευταία.
1: Ναι.
2: Οι μεγάλες ηλικίες έχουν πάθει αιμονή με τον Ακύλα. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενα καθόλου.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Ναι.
1: Πώς το
2: και ναι, δηλαδή έχει ξεχωρίσει, έχει φωνή. Και το τραγούδι, όλοι νομίζουν ότι είναι. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι joke entry. Δεν είναι joke entry. Έχει κουβαλάει ένα πολύ γερό μήνυμα. Και σε περίπτωση που θα βγει όλο και θα μου πει, και πώς θα το καταλάβει ο Φιλανδός, ο
0: Άγγλος.
2: Θα το καταλάβει γιατί θα έχουμε και lyrics στα αγγλικά.
1: Έτσι.
2: Που θα λέει, κοίτα μαμά.
1: Ναι. Εκεί θα πάθουμε σοκ, πιστεύω.
2: Ναι.
0: Θέλετε να το ακούσουμε.
1: Μπορούμε πριν το ακούσουμε, ναι, να πούμε τη δεύτερη μας ερώτηση.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Να πούμε λίγο, έλεγα να βάλουμε το τραγούδι Για να επιστρέψουμε για αποφώνηση, θα την πούμε στην αποφώνηση την ερώτηση.
1: Οκ.
2: Τέλεια, ναι.
1: Ας την πούμε στην αποφώνηση.
2: Οπότε, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.

παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Ξεχαλώσαμε εδώ πίσω.
1: Χαμός εδώ πέρα.
0: Ο Σότος είναι, παιδιά, νομίζω, iconic, νομίζω, το μεγαλύτερο είδωλο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
1: Είσαι performer.
2: Εντάξει.
1: Τι να πει τώρα κανείς. Backstage θα δείτε, στο χορέψτε, χορέψτε με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram.
2: Όλο το content.
0: Ακριβώς.
1: Και κάπως έτσι,
0: φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήτανε πάρα πολύ fun.
1: Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα
0: ναι,
1: αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, ναι, full, full. Έτσι είναι, όταν έχεις πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Έτσι, ναι, ναι.
0: Και συζητάς έτσι για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα ήθελες να τονίσεις άλλη μία τα social media σου για να αμέ, σε δουν
2: νέα στο Instagram είναι esk-sotos και στο TikTok είναι esk-sotos-king.
1: Τέλεια.
0: Υπέροχα. Θα ανέβει και αυτή η εκπομπή εννοείται στο Spotify.
1: Βεβαίως, θα ενημερωθείτε από τα social media μας στο Instagram.
0: Βεβαίως.
1: Να παραμείνετε συντονισμένοι στον αέρα του
0: Ραδιοπάντιον. Περίμενε, περίμενε.
1: Τι?
0: Θέλω να πω και κάτι άλλο στον αέρα.
1: Oh.
0: Θέλω να σου πω χρόνια πολλά, Ιωάννα.
1: Καλά, ναι.
0: Παρόλο που έχεις δύο μέρες γενέθλια, απλά ήθελα να το πω στον αέρα και να ακούσει τη live.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη φορά, πέρσι ήθελα να μου κάνουν έκπληξη στον αέρα. Και ήταν λίγο fail. Αλλά δεν πειράζει. Πέρσι τα γενέθλιά μου ήταν κοντά στο Παγκόσμιο Μέρο Χορού.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ήταν κοντά στο αφιέρωμά μας.
0: Ήταν κοντά στο αντίστοιχο αφιέρωμα που είχαμε κάνει.
1: Οπότε ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε, να πούμε.
2: Εννοείται.
1: Δεν ξέρεις.
2: Πάμε μαζί. Ένα, δύο, τρία. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!
0: Γιώργος Καμπουτζίδης, would be proud.
1: Εκκληκτικά. Να παραμείνετε συντονισμένοι λοιπόν στον αέρα του Ραδιοπάντιον για θα ακολουθήσουν μέχρι το βραδάκι πολλές εκπομπές και μουσικές επιλογές των παραγωγών και να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι.
2: Η Ρουμανία που έχει κάνει τεράστιο χαμό φέτος και πάει για πολύ ψηλές πτήσεις παραδόξως με ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι που μιλάει για ένα ερωτικό πνιγμό.
1: Τέλεια! Choke me λοιπόν!
0: Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να θυμάστε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: στο διάλογο γίνεται.
1: Α, ωραία, τώρα με ακούτε. Τόσο ώρα λοιπόν εγώ μιλάω στο κενό. Δεν πειράζει ωστόσο. Διότι σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή στο High Fashion. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, είναι Πέμπτη, είναι 3 και 4 σχεδόν, συγγνώμη που άργησα. Ο ΑΣΑ της Ελλάδας πάντα απογοητεύει ξανά και ξανά. Δεν πειράζει, όμως προχωράμε δυνατά. Σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, καθώς έχουμε μια πάρα πολύ special guest μαζί μου. Special guest, θα ήθελες να ονοματίσεις τον εαυτό σου?
2: Γεια σας, είμαι η Βάλια Μίληση. Έχω ξανάρθει στην εκπομπή αυτή την υπέροχη και σήμερα έχω την τιμή σε αυτή την εκπομπή να σχολιάσω μαζί με την Ασμίνα ένα πολύ μεγάλο fashion event και όχι μόνο, θα έλεγα, το Met Gala.
1: Ακριβώς, φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το Met Gala. Όλες οι μουσικές επιλογές μας θα προσπαθήσω να είναι από τα άτομα που θα παρευρίσκονται εκείνη την ημέρα. Και θα σας τα πω μια γρήγορη, θα δούμε εκεί πέρα, θα μιλήσουμε για τον... Έρχεται ξανά, παιδιά, η Beyoncé μετά από 10 χρόνια. Θα μιλήσουμε για το θέμα, θα το αναλύσουμε, θα δούμε ποιοι ήταν οι worst dressed και θα τα δούμε. Για το πρώτο λοιπόν μουσικό διάλειμμα της εκπομπής, δεν μπορούμε να βάλουμε το Beyoncé Break My Soul, καθώς θα είναι η Beyoncé. Δεν έχω κάποια άλλη εξήγηση.

0: Και μόλις ακούσαμε το Beyoncé, You won't get, you're gonna break my soul. Εκπληκτική, όπως πάντα, δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό. Και τώρα θα πάμε λίγο, τι είναι το Met Gala, παιδιά, τι γίνεται. Το Met Gala, που επίσημα ονομάζεται Costume Institute Benefit, είναι ένα ετήσιο γκαλά για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Ινστιτούτου Κοστομιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης του Μανχάταν. Και συνήθως το θέμα της χρονιάς επηρεάζεται από την εκάστοτε έκθεση εκείνη την περίοδο, δηλαδή το Met Gala φέτος. Για παράδειγμα, φέτος είχαν μία έκθεση ότι το σώμα είναι τέχνη και ήταν μία έκθεση γύρω από το δέρμα, από τα κόκαλα. Γενικώς, ας πούμε, για παράδειγμα, το γυναικείο σώμα αποτελεί ένα inspiration για την τέχνη από πάντοτε. Οι πρώτες σκιαγραφίσεις του ανθρώπινου σώματος ήταν το σώμα της γυναίκας. Μικρό fun fact εδώ πέρα. Το Met Gala, λοιπόν, θεωρείται ευρέως η πιο διάσημη και λαμπερή εκδήλωση μόδας και κοινωνική συγκέντρωση στον κόσμο και είναι γνωστό ως μεγαλύτερη νύχτα της μόδας, προσωπικότητες οι οποίες θεωρούνται πολιτισμικά σχετικές με τη σύγχρονη κοινωνία, μεταξύ διαφορών τομέων όπως είναι η μόδα, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, το θέατρο, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ακόμα και η πολιτική προσκαλούνται να φάνε στο Met Gala, το οποίο διοργανώνεται από το περιοδικό μόδας Vogue. Η τιμή εισόδου, παιδιά, έχει αυξηθεί. Ακούστε τώρα. Το 2023 ήταν 50.000. Το 2024 ήταν 75.000 δολάρια. Φέτος κοστίζει, εάν δεν είσαι καλεσμένος για να αγοράσεις ένα εισιτήριο, βάλε μου, κοστίζει 100.000 δολάρια για να φας ένα γεύμα.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που πάνε εκεί πέρα μπορούν να το στηρίξουν. Εντάξει,
0: έχουν να τα δώσουν.
1: Μιλώντας, οπότε δεν θεωρώ ότι τους είναι τόσο θέμα αυτούς.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω, 100.000 είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αγοράζεις μια Birkin και παραπάνω, αγοράζεις δύο Birkin σχεδόν.
1: Είναι πράγματι πάρα πολλά.
0: Αγοράζεις μισό πολύ ακριβό μάξι.
1: Και άμα σκεφτούμε και τα υπόλοιπα λεφτά που δίνουν για τα ρούχα.
0: Καλά,
1: για
0: ναι.
1: Για τους οίκους, τα παπούτσια, δηλαδή όλη η ένδυση.
0: Κάποιοι από αυτοί που τώρα θα πω, ετοιμάζονται 4 μήνες να φτιάχνουν το φόρμά τους.
1: Ναι, γιατί πολλοί έχω την εντύπωση τα κάνουν custom made.
0: Καλά, προφανώς και τα κάνουν custom made. Εντάξει, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχεις φτάσει στο σημείο της καριέρας σου να σε καλούν στο Met Gala και να μην χρειάζεται να πληρώσεις 100.000 για να παρευρεθείς. Είναι δυνατόν να βάλεις ένα φόρεμα, πώς το λένε, λες και θα πας σε prom, λες και θα πας σε γάμο. Βαριέμαι. Έχεις αυτό το... Είναι θράσος.
1: Καλά, για μένα το πιο τραγικό είναι το ότι κάποιοι ντύνονται εκτός θέματος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με ενοχλεί. Δηλαδή... καταλαβαίνω ότι θέλεις να βάλεις ίσως το αγαπημένο σου, όχι φόρεμα, θα πω γενικά την αγαπημένη σου ενδυμασία. Αλλά ίσως δεν θα ήταν καλύτερα να περιμένεις κάποιο άλλο event. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι και τραγουδιστές και ηθοποιοί, δηλαδή έχουν την ευκαιρία να το βάλουν κάπου αλλού, σε Oscar, σε Grammy, σε οτιδήποτε. Στο Met Gala, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να πηγαίνουν ντυμένοι, σύμφωνα με το θέμα.
0: Εντάξει, δεν είναι καν τόσο δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, προσπεράσπιση τους, άλλες χρονιές βάζουν κάτι λίγο παπαριές, βάζουν λίγο κάτι δύσκολα θέματα. Αλλά φέτος, παιδιά, ήταν πολύ απλό. Το σώμα είναι τέχνη, η τέχνη είναι μόδα. It's not that difficult. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχετε κάνει τόσο κόπο και μισή είστε εκτός θέματος και βαρετή.
1: Συμφωνώ.
0: Το γκάλα, λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης μόδας Ινστιτούτου Κοστομιών και φιλοξενείται στο Upper East Side του Μανχάταν. Πολλοί, λοιπόν, από τους παρευρισκόμενους απεικονίζονται στα εξώφυλλα και σελίδες του Vogue. Και τώρα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους πρώτους μας.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι βασικά πριν πάμε στα ντυσίματα. Δεν ξέρω άμα το ανέφερε στην αλήθεια, αλλά βλέπω εδώ ότι η έκθεση του μουσείου είχε 200 ενδύματα και 200 έργα τέχνης, τοποθετημένα μαζί στο να φαίνεται πως η μόδα λειτουργεί σαν μορφή τέχνης. που αυτό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και όντως η μόδα είναι τέχνη ή μπορεί σίγουρα να γίνει τέχνη.
0: Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι πέρα από κάτι καθημερινό για να μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας και να μην παγώνουμε.
1: Είναι και τρόπος έκφρασης,
0: οπόμενος. Ακριβώς.
1: Είναι θεωρητικά μία τέχνη.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για την Ριάννα και τον A$AP Rocky, το βασιλικό ζεύγος, με εισαγωγικά εντάξει, το οποίο στάθηκε στο ύψος της σκηνής της φήμης. Μιλάμε τώρα ότι η Ριάννα έβαλε ένα χειροποίητο look από το Mason Marzella από την Artisanal συλλογή του Glenn Martens που παρέπεπε στη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Φλάνδρας με ταξωτόμα ύφανση της Ατένα, ανακυκλωμένες μεταλλικές ίνες, κοσμήματα, αντίκες, αλυσίδες και περισσότερο από 100.000 κρυστάλλινες χάντρες συνέθεσαν αυτό το ρούχο που χρειάστηκε 1.380 ώρες για να κοιτηθεί. Ενώ δίπλα της ο A$AP Rocky φόρεσε Σανέλ και διαχειρώσε ματιέ μπαλαζί, μια μάλινη ροζ ρόμπα με μαύρες σατέν λεπτομέρειες. Εντάξει, παιδιά, δεν ήταν κακός ο A$AP Rocky, εντάξει, αλλά είναι άντρας, νιώθω πως περισσότερο δεν κάνω τόσο πολλά. Τώρα, να σας πω τη γνώμη μου για το ρούχο της Ριάννα. Δεν το λάτρεψα ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αρχικά με ενοχλεί που είναι όλος αυτός ο όγκος πάνω. Και δεν βγαίνει τίποτα από κάτω, είναι πολύ στενό κάτω. Δεύτερον, εγώ δεν κατάλαβα καμία φλάνδρα, καμία τέτοια από όταν το είδα. Εγώ αυτό που ένιωσα ότι ήταν το πιο κοντινό, ότι ήταν ας πούμε η Αφροδίτη η οποία γεννιέται μέσα από το κοχύλι. Εμένα λίγο αυτό μου θύμισε. Αλλά πάλι δεν ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει το χρώμα. Ενώ το μ' αρέσει πάρα πολύ που στα μαλλιά της έχει κάνει λες και έχει μπούκλες σιδερένιες. Κάτι με ενοχλεί, δεν είναι το πιο πετυχημένο της, νομίζω.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ, η αλήθεια είναι το ντύσιμο. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν και το πιο πετυχημένο της. Δεν την κολακεύει και ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ούτε το χρώμα του ρούχου ταιριάζει τόσο με την ίδια, αλλά και πράγματα αυτό το στρογγυλό που είχε γύρω-γύρω, δηλαδή

0: Δεν θυμάμαι
1: Με
0: τι
1: το
0: κάνει.
1: φόρεμα το που ήταν όλο φτιαγμένο από άμμο.
2: Ναι, δηλαδή κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιο ωραίο, πιστεύω. Έτσι, από ναι. ό,τι είναι τώρα. Καλά, για τον A$AP Rocky.
1: Εντάξει, παιδιά, για άντρα. Είναι... Έκανα αρκετά καλά. Δηλαδή, αν δει του άλλου άντρε, όλοι ήταν ντυμένοι με ένα κουστούμι. Στην καλύτερη.
2: Κοίτα, ναι, έκανε τη διαφορά πράγματι. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ προφανώς το μαλλί. Το βλέμμα, τα σκουλαρίκια, μ' αρέσει τα... Γενικά τα κοσμήματα που έχουν πει μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει που αυτό που φοράει είναι σαν ρόμπα.
1: Είναι ρόμπα.
2: Είναι ρόμπα.
1: Είναι ρόμπα,
2: ναι,
1: παιδιά.
2: Δεν μ' αρέσει η ρόμπα.
1: Σανέλ.
2: Σανέλ, ό,τι και να είναι, δεν ήταν και το πιο πετυχημένο. Καλύτερα να είχε βάλει ένα παντελόνι και να είχε κρατήσει έτσι το από πάνω. Έτσι,
1: ναι,
2: το
1: ναι. Όχι, αυτό θα μου άρεσε που λες. Και προχωράμε λοιπόν τώρα στην επόμενη μας, η οποία δεν είναι καμία άλλη από την Anouk Yai, η οποία είναι ένα πάρα πολύ γνωστό μοντέλο, η οποία θεωρείται μια μαύρη καλονή της πασαρέλας, η οποία φόρεσε μια μαύρη τουαλέτα Balenciaga με το νέο σχεδιαστή του οίκου Pierpaolo Piccioli, να τη συνοδεύει στα σκαλιά, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Η καλύτερα τώρα στο κεφάλι της και το μακιγιάζ με τα δάκρυα παρέπεμπαν την πένθουσα μητέρα, την πένθουσα δηλαδή Παναγία των θλίψεων, που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σύμβολο στη χριστιανική θρησκεία. Και έχω να πω, παιδιά, ότι η συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ η εκτέλεσή της, γιατί εγώ σχεδόν το κατάλαβα κατευθείαν αυτό, δεν χρειάστηκε δηλαδή να το σκεφτώ και πάρα πολύ. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο που βάζουμε έτσι τη θρησκεία ως μορφή τέχνης και να κάνει έτσι μπρούτζινο το δέρμα της, μπρούτζινο τα μαλλιά της κτλ. Νομίζω πολύ πετυχημένο.
2: Θα συμφωνήσω, ήταν και εμένα ένα από τα αγαπημένα μου looks της βραδιάς από όσα έχω δει. Πραγματικά το μακιγιάζ που έχει στο πρόσωπο και στο σώμα και όλα, άμα δεν κάνω λάθος,
1: ναι, φαίνεται και στα χέρια.
2: Και στα χέρια και εδώ στο
1: στέρνο. Στο ντεκολτέ, μπράβο.
2: Είναι πράγματι, την κάνει σαν ένα μπρούτζινο άγαλμα. Το μαλλί όλο δηλαδή... Καταπληκτικό τα κοσμήματα, τόσο όσο, ούτε υπερβολικά, ούτε... Δηλαδή, συνάβει τόσο ωραία με το φόρεμα και αυτό που φοράει. Και είναι πράγματι, μέσα στο θέμα είναι το φόρεμα, δηλαδή, από μόνο του μιλάει σαν τέχνη και όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς, θεωρώ. Ακριβώς. Ούτε too much είναι πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο. Παιδιά, και ήθελα λίγο να πω αυτό. Αρχικά, είδε τους πληρώνουν τους ανθρώπους που έχουν να τους δίνουν μετά... πώς το λένε, τους assistants που έχουν, αλλά να τους λένε αυτό που φοράς είναι άσχημο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις δώσει 10, 20, 30 χιλιάρικα για να φτιάξεις κάτι. Το θέμα είναι ότι αν είναι κακά εκτελεσμένο, δεν έχει σημασία τα πόσα λεφτά έχεις ξοδέψει. Ας πούμε, η Ριάννη, εκπληκτικό. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, είμαι σίγουρη, για να το φτιάξει. Όταν έχει όμως μια κακή εκτέλεση, τι σημασία έχει αυτό. Λοιπόν, και μετά αφού κάνω ράντα εγώ, προχωράμε στην μια από τις πιο ωραίες, νομίζω, εμφανίσεις βραδιάς από μένα, τη Σιλίσα από τους Blackpink με δημιουργία του Robert Woon. Αν υπήρχε λοιπόν μια εμφάνιση στο Met Gala, το οποίο μοιάζει περισσότερο με εργοτέχνης, είναι αυτό τη Σιλίσα. Εμφανίστηκε με μια custom δημιουργία του Robert Woon με τίτλο The Veil, δηλαδή το πέπλο. Μοιάζει σχεδόν με ένα ονειρικό νηφικό look, το οποίο συνδυάζει σουρεαλισμό. Το φόρμα λοιπόν είναι μια διαφανή λευκή δημιουργία, έτσι σε γοργονές στυλ, καλυμμένη με 66.960 λευκούς κρύσταλλους Swarovski. Και το πιο εντυπωσιακό λοιπόν στοιχείο, παιδιά, ήταν το πέπλο. Λοιπόν, τα δύο γλυπτά, τα οποία αν δείτε είναι τα χέρια που είναι από πίσω της και σηκώνουν αυτό το πέπλο από πάνω της, είναι τα χέρια της ίδιας σε 3D, τα οποία τα έχει κάνει custom mold και τα έχει κολλήσει εκεί πέρα.
2: Πραγματικά εκπληκτικό. Μου θυμίζει έτσι όπως τα έχει κάνει τα χέρια που είναι άσπρα, τα φτιαγμένα. Μου θυμίζουν και άγαλμα που είχαμε στην Ελλάδα παλιά, τα αρχαργάλματα. Αλλά μου θυμίζει και λίγο βέβαια τα αγαλματάκια των Ινδουιστών. Συνδυαστικής θρησκείας, μου φέρνει και λίγο.
1: Καλά, Βάλια, είσαι εκπληκτική. Να ξέρεις ότι οι κινήσεις των χεριών είναι εμπνευσμένες από παραδοσιακές στάσεις του ταϊλανδέζικου χορού, ως

0: φόρο στη μύτη για την καταγωγή της Λίσα που είναι από την Ταϊλάνδη. Το έκανες ακριβώς Λάντ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά γάλματα τα οποία είναι σε αυτή τη στάση που λες ακριβώς. Και ακριβώς. Καλά, είσαι πληκτική, ε! Πάμε λίγο! Και έχουμε.
1: Παιδιά, όντως δεν το διάβασα αυτό, μόνο μου το
0: σκέφτηκα. She clocked that. She really did.
1: Αλλά, όχι, πράγματι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το, το φόρεμα. Ωστόσο, ίσως το πέπλο θα το ήθελα λίγο πιο κοντό. Δηλαδή, να μην τις καλύπτει ίσως τόσο όλο το πρόσωπο.
0: Πού και να δεις κιόλας μετά την, την Katy Perry, που οι περισσότεροι δεν ξέραν καν ότι ήταν η Katy Perry, που είχε μια μάσκα που κάλυπτε τελείως το πρόσωπό της. Δεν είναι νομίζω πολύ καλό αυτό για τον brand της. Cool look, αλλά δεν σε αναγνωρίζει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Κάνουμε λοιπόν, φτάνουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, καθώς είναι 3:30. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα και η μουσική μας επιλογή θα είναι τη Ριάννα. Φίλτα τη βάλια, υπάρχει κάποιο που θέλεις. Εγώ νομίζω τον Don't Stop the Music είναι ωραίο, το Only Girl. Ποιο έχεις όρεξη να βάλουμε?
1: Θεωρώ ότι... για πήγαινε λίγο κάτω να δω και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Θεωρώ ότι αυτό...
0: Αυτό.
1: Όχι, αυτό εδώ.
0: The Road Boy.
1: Ναι, θα είναι πολύ ωραία επιλογή.
0: Επιλογή λοιπόν προσωπική της Βάλια σήμερα, special guest στην εκπομπή, θα είναι το Road Boy από Ριάννα.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Και αυτό λοιπόν ήταν το Rude Boy από την υπέροχη Ριάννα. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν με άλλα look από το Met Gala της βραδιάς. Και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την Cardi B, η οποία πιστεύω ότι πάλι φέτος προσπάθησε κάτι να κάνει καλό, αλλά δεν ήταν αρκετά ωραίο. Δεν μου άρεσε έτσι όπως το εκτέλεσε, δεν μου άρεσε έτσι όπως ντύθηκε, δεν ξέρω αν την είδατε. Ήταν στην ουσία ένα lace gown από πάνω μέχρι κάτω, το οποίο είχε κάτι πολύ έντονες φραμπαλάδες αριστερά-δεξιά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ κακή εκτέλεση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε και δεν κατάλαβα και πού παραπέμπει.
2: Δεν ξέρω άμα παρέπεμπε κάπου, άμα το εμπνεύστηκε από κάπου.
0: Ήταν μια κεντρική δημιουργία του Marc Jacobs, η οποία, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα και θεώρησα κιόλας και πάρα πολύ αχρίαστα και αυτά τα πάτσες που είχε. Όχι, δεν είχε αυτά τους φραμπαλάδες μόνο, είχε κάτι χρωματιστά, άκυρα τέτοια. Και μου κάπως... Γιατί να το κάνεις τώρα αυτό, δεν υπάρχει κανένας
1: και
0: λόγος.
1: Και κάτω βλέπω είχε...
0: Ναι, δηλαδή...
1: Όχι, ναι.
0: Δεν not είναι of your best looks.
1: Είναι σαν σωματική δυσμορφία σχεδόν, δηλαδή... δεν ήταν πετυχημένο. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ το μαλλί και το make-up της. Πρώτη φορά θα το πω αυτή για την Cardi B.
0: Ναι,
1: see it with that. Απλά συνήθως δεν είναι το στυλ μου, έτσι όπως βάφτει, κάνει τα μαλλιά μου τώρα. Το πέτυχε πάρα πολύ, ωστόσο, το φόρεμα...
0: Λέγεται, να ξέρεις, προήλθε από την φωτογραφική σειρά το The Doll του Hans Bellmer, η οποία εστιάζει στην παραμόρφωση της γυναικείας μορφής.
1: Α, εντάξει, τότε, okay, είναι μέσα στο θέμα αυτού που διάλεξε, ωστόσο,
0: αλλά...
1: είναι, δεν ξέρω, ίσως... Δεν ήταν, θα μπορούσα να πάρει ως κάποια άλλου είδους τέχνη.
0: Δεν ξέρω, μήπως παιδιά βάζουμε λίγο ό,τι θέλουμε και κάνουμε κάτι χωρίς να έχει πολύ μεγάλο νόημα. Δηλαδή, ξέρω ότι όλα πρέπει να έχουν ένα νόημα και ότι όλα πρέπει να είναι λίγο καλέσθητα και δεν χρειάζεται να είναι όλα καλέσθητα, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την... Λοιπόν, νομίζω ότι τη ξέρετε, θα σας πω μετά για την Emma Chamberlain και γενικά για τη Jenner και τα λοιπά, γιατί δεν γίνεται να μην τις αναφέρουμε όλες αυτές. Παιδιά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε. Η Heidi Klum, λοιπόν, πηγαίνει, παιδιά, κάθε φορά και κάνει αυτό το... Είναι πάρα πολύ γνωστή γενικώς για το Halloween, που κάνει κάποια πάρα πολύ έντονα κοστούμια και πάρα πολύ ρεαλιστικά και είναι ένα ακραίο τρόλ μέσα στο Hollywood. Ωστόσο, φίλοι μου, έχεις δυθεί σαν άγαλμα. Με τρομάζεις. Αρχικά αυτή η φακή είναι Halloween. Με τρομάζεις. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις αυτό, βάλε μου, κουνιέται. Δηλαδή, περπατούσε και αυτό το veil που είχε από πάνω της που μοιάζει σαν πέτρα είναι λαστέξ και κουνιόταν ενώ περπατούσε. Δηλαδή, ναι, θαυμάζω την τέχνη. Τι θαυμάζω, αλήθεια θαυμάζω. Όμως νομίζω ότι οι λευκοί φακοί επαφής παραπέμπουν σε Halloween, σε τρόμο. Δεν παραπέμπει σε...
1: Ξέρεις κάτι, είναι...
0: Met Gala.
1: Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να βάλει... Τώρα το είχα δει κάπου κάποιος το είπε, επειδή δεν ξέρω και πολλά από φακούς επαφής. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πολύ βαργή η φακή επαφής και την κάνουν να λιθορίζει. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην φωτογραφία. Θα μπορούσε να έχει πάρει λίγο πιο light φακούς επαφής, ίσως και λίγο πιο φυσικούς. Ωστόσο, εμένα, δεν μου φαίνεται άσχημο από μόνο του, γιατί μου θυμίζει το άγαλμα της ελευθερίας, λίγο.
0: Ρε φίλε, δεν είναι κακό.
1: Μου θυμίζει όντως ένα άγαλμα. Είναι δηλαδή, okay, μέσα στο θέμα. Βέβαια, θα έπρεπε, ίσως κατά γνώμη μου, να τις έβαζαν κάτι που να τις έκανε λίγο πιο ωραία σιλουέτα. Λίγο πιο ωραία, γιατί δεν την κόβει και πολύ ωραία.
0: Γιατί τι λες αυτό. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν, επειδή έχουμε και πάρα πολλά looks, φυσικά δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα. Πήγαν 151 κάτι άτομα και αυτά δεν τα έχω πει όλα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μία που... Για
1: θα
0: μένα...
1: έχουμε και part 2 ίσως.
0: Who said that? Μπορεί μείνετε συντονισμένοι για στο ράδιο πάντιο με τις πολλές υπέροχες ταυτότητες. Να ακούτε μένα την ασημένα σύνδεξη στο High Fashion κάθε Πέμπτη 3 με 4. Και θα πούμε λοιπόν ότι μία παρουσία νομίζω για μένα εκτέλεσε το concept του φετινού Met Gala πάρα σχεδόν... πάρα πάρα πολύ καλά. Και αυτή είναι η Emma Chamberlain που μας κάνει λίγο εντύπωση, γιατί είναι μία influencer, είναι από τις πρώτες YouTuber και influencer. Και μου κάνει εντύπωση η οποία ήταν αυτή η οποία νομίζω έχει κάνει το θέμα πιο καλά από όλους. Το look του είναι εμπνευσμένο από δύο εμβληματικά έργα του Vincent Van Gogh, τον Starry Night και το Wheatfield with Crows. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές αποχρώσεις μπλε, χρυσού, βαθιού πράσινου. Και έδιναν την αίσθηση ότι ζωντάνευαν οι χαρακτηριστικές πινελιές του Van Gogh. Νομίζω λοιπόν. Ήταν από τις λίγες παρουσίες οι οποίες δεν φόρεσαν απλώς κουτούρ, φόρεσαν πραγματικά το κόνσεπτ. Να πω λοιπόν, παιδιά, ότι πήγε και αυτό το φόρεμα που βλέπετε είναι hand-painted. Έχει κάνει...
1: Φαίνεται.
0: Αν δείτε δηλαδή πώς το φτιάχνουν, παίρνουν chunks μπογιάς και πηγαίνουν και το αφλήφουν πάνω στο σώμα της και πηγαίνουν και βάφουν κυριολεκτικά, λες και είναι το σώμα της καμβάς, βάφουν αυτό το φόρεμα.
1: Μα και αυτό είναι που το κάνει πιο ωραίο και ξεχωριστό, δηλαδή πράγματι το βλέπω φαίνεται σαν να είναι όντως μπογιά αυτό πάνω που είναι. Και αυτό είναι εμένα που μου αρέσει κιόλας, δηλαδή θεωρώ ότι αν το είχαν κάνει κάπως αλλιώς, ίσως με ραφή ή πιο τεχνικά, να παραπέμπει σε μπογιά, αλλά να μην είναι, δεν ξέρω θα ήταν τόσο πετυχημένο,
0: ναι.
1: Όμως αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πράγματι, θεωρώ αυτή και η Άνοκ.
0: Η Άνοκ Γιάι.
1: Η Άνοκ Γιάι, το μοντέλο που είδαμε πριν, ήταν από τα αγαπημένα μου looks, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ μέσα στο θέμα, είναι τέχνη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και το μαλλί ακόμα. Εντάξει,
0: ίσως. Πολύ, πολύ.
1: Μ' αρέσει το χρώμα. Ίσως θα το ήθελα λίγο, δεν ξέρω, να το είχε λίγο πιο μακρύ. Λίγο, ίσως. Δεν ξέρω, κάτι άλλο, αλλά δεν είναι και άσχημο στο τέλος.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Δηλαδή, δεν με πειράζει κιόλας, δεν θα
0: ωραία.
1: Το έλεγα όχι. Είναι ωραία.
0: Και τώρα, παιδιά, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τη Jenner, για τη Sister Jenner, η οποία... αρχικά πρέπει να αρχίσουμε με την Kylie Jenner, η οποία θέλω να πω το φετινό look μου άρεσε αρκετά, διότι είναι δημιουργία ελληνικού οίκου του Dilara Φινδίκογλου, που έχει αυτή τη σκοτεινή δραματική, έχει μια αποδομημένη αισθητική. Τώρα αυτό που μου άρεσε εμένα περισσότερο ήταν η κατασκευή του φορέματος. Ο κορσές επάνω έχει την αίσθηση ότι το φόρεμα διαλύεται, σαν να μισοφορεμένο ή σαν να αποκαλύπτεται σιγά σιγά, σαν να πηγαίνει και να ξεγυμνώνεται κάπως. Παρ' όλα αυτά έχω μια ένσταση σχετικά με την Kylie Jenner. Βλέπουμε ξανά το ίδιο φόρεμα, ξανά και ξανά. Ένα πάντοτε πολύ στενό φόρεμα, στενό στο μπούστο για να κάνει το VJTT, να είναι πολύ στενό στη μέση, πολύ ωραίο στους γοφούς. Όμως, θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό, ωστόσο αυτό δεν με ενοχλεί, διότι είναι εμπνευσμένο από τα ελληνικά αγάλματα. Και ωστόσο, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο σώμα. Δεν είναι κακό, αλλά μου άρεσε πολύ. Και θα πούμε τώρα στην Kendall Jenner και θα δεις. Η Kendall Jenner πήρε inspiration από την οίκη της Αμοθράκης, ένα από τα πιο εμβληματικά και ωραία αγάλματα. Και τη βλέπεις, αρχικά, ρε κορίτσια, δεν συνεννοηθήκατε λίγο, εκτός αν θέλετε να ματσάρετε. Οριακά είναι ίδια τα φορέματα, ίδια τα look. Και όταν το βλέπεις έτσι της, πώς το λένε, της Kendall Jenner, λες, εντάξει, λίγο βαρετό, μ' αρέσει λίγο που φεύγει από εκεί πέρα το βυζί. Πάει λοιπόν μετά στα after party που θέλουν να είναι λίγο πιο άνετα, βγάζουν τα πολλά τέτοια. Έβγαλε την εσάρπα της και παιδιά, άνοιξε τα φτερά και μοιάζει, λες και είναι πραγματικά αυτό. Κρικοριτσάρα μου, αφού το έχεις κάνει αυτό, γιατί δεν το δείχνεις αυτό στο κόκκινο χαλί και περπατάς έτσι σαν την κατακαημένη. Και έρχεσαι μετά και κάνεις αυτό.
1: Πω, πραγματικά. Αυτό θα έλεγα τώρα ότι θα προτιμούσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα της Kendall Jenner. Αλλά πράγματι θα προτιμούσα να είχε φτερά και τώρα είδα. Γιατί δεν γνώριζα ότι είχε άρα φτερά.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, εσύ τώρα δεν το γνώριζες τώρα.
1: Αυτό.
0: Άμα
1: δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Δηλαδή, δίνεις που δίνεις τόσα λεφτά. Θα πας εκεί πέρα.
0: Και εδώ μοιάζει με την νίκη της Αμοθράκης. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνω, μοιάζει. Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Αφού. Γιατί ρε κοριτσάρα, δεν έχει ένα stylist, ένα σύστημα.
1: Αλλά θα ήθελα και άλλο μαλλί από την Kendall Jenner. Γιατί το έχουμε δει επίσης πολλές φορές αυτό το μαλλί. Έτσι
0: ναι.
1: Πιασμένο πίσω με το τσουλίφι να κρέμεται. Ίδιο make-up, δηλαδή κάνε κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Το τσουλούφι λίγο με κάνει. Εντάξει, βέβαια ίσως μόνο γι' αυτό το look θα το δικαιολογήσω ότι μοιάζει ίσως λίγο με το αγάλματος.
1: Το αγάλμα δεν έχει κεφάλι.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα χειλινικά, ξέρεις, τέτοια έχουν κάπως έτσι τα μαλλιά σπιασμένα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: βέβαια
0: τώρα που το λες, θα μπορούσα να της δώσω αυτό και την ελεύθερη, πώς το λένε, την ελευθερία δημιουργίας, εφόσον δεν έχει κεφάλι το άγαλμα, ναι, να κάνει ό,τι θέλει στο μαλλί.
1: Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Έχεις δίκιο. Και εγώ το έχω βαρεθεί. Αλλά, κοπέλα μου, χαραμίζεσαι. Δηλαδή, κρίμα.
1: Ναι.
0: Τσάπα και βέρεσε τώρα το χάνεις.
1: Τώρα για την Κάλλη να πω κι εγώ κάτι. Μ' αρέσει ο κορσέ στην αυτό έτσι που είναι υποτίθεται το άγαλμα, το σώμα,
0: ναι.
1: Το από κάτω λίγο κάτι με χαλάει. Δεν ξέρω, ο τρόπος που διπλώνει, κάτι λίγο δεν μ' αρέσει. Βέβαια, όπως είπε και η Ασημίνα και θα συμφωνήσω, δεν είναι κάτι που σου είναι και άσχημα χτυπητό.
0: Έκανε και το bleach brow, δεν το βλέπεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εντάξει, αυτά για την Kendall, αυτή για την Kylie είναι και πάρα πολλά, είναι too much για εκείνη.
1: Πράγματι, το τέτοιο μου άρεσε, αλλά και αυτή, ρε παιδάκι μου, το μαλλί πάλι ίδιο το άφησε.
0: Πάλι ίδιο ροκόρισε. Κάντε κάτι λίγο παραπάνω. Αφού είστε ωραίες, η μία είναι μοντέλο και άλλη έχει πληρώσει τόσα λεφτά και έχει κάνει μια σωματάρανα, μια μούρινα και καλά έχει κάνει. Να σου πω κάτι, καλά έχει κάνει. Ρε κοπέλα μου, γιατί δεν το χρησιμοποιείς αυτό?
1: Πράγματι.
0: Και τώρα θα περάσουμε, παιδιά. Είναι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε part 2, θα το κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω. Δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά. Και δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για την Τάιλα. Θα είναι λοιπόν η τελευταία τέτοια της της εκπομπής. Θα σας την πω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω. Γιατί ήθελα να σου πω και για την Beyoncé.
1: Όχι, καλύτερα ας πούμε για την Beyoncé, γιατί μιλήσαμε για αυτήν πριν στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Θα πούμε λοιπόν, παιδιά, για την Beyoncé, η οποία επιστρέφει στο Met Gala μετά από 10 χρόνια και να πω ότι φέτος, βάλια μου, επιστρέφει ως συνδιοργανώτρια.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν θέλω να το γυρίσω στο πολιτικό τώρα καλύτερα.
0: Καλά, δεν ξέρω αν την είδε στην... πώς τη λένε... ναι.
1: Την Blue Ivy.
0: Την Blue Ivy, η οποία, παιδιά, να ξέρετε, θα το πω και αυτό, όλα το τσάι θα το πω. Αρχικά αυτή η γυναίκα είναι, λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά που κάνω στο νησί του Epstein την έχουν κρατήσει έτσι και δεν θα γεράσει ποτέ αυτή η γυναίκα.
1: Καταρχάς, πριν πάμε στα τόσο βαθιά, να πούμε κάτι που το έχουμε σίγουρο ότι έγινε και είναι σχετικό. Δεν ξέρω αν το άκουσα, Σμίνα μου, με τον Τζεφ Μπέζο, που ήταν και αυτό στο Met Gala.
0: Ακριβώς.
1: Πράγμα που για μένα λίγο άκυρο, λίγο...
0: Μα πλήρωσε αχρίστο για να είναι βρεθείτε εκεί πέρα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά... Και η γυναίκα του κιόλας, και αν είδες, φόρεσε ένα πάρα πολύ απλό φόρεμα και είχε απλά, ας πούμε, είναι ένας πινέκας όπου είναι η τυράντα γυρμένη και φόρεσε απλά ένα φόρμα με μια τυράντα γυρμένη, ένα μαύρο φόρμα.
1: Okay. Και πάντως, από ό,τι κατάλαβα, που πληροφορήθηκα από μια πάρα πολύ έγκυρη πηγή το TikTok, εντάξει.
0: Love it.
1: Από ό,τι θυμάμαι, ο Τζεφ Μπέζος το χρηματοδότησε, νομίζω, το
0: ναι.
1: Met Gala φέτος και μάλιστα έγινε ένας χαμός στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα. Βγήκαν οι εργαζόμενοι από την Amazon, τους οποίους από ό,τι έχω καταλάβει δεν τους πληρώνει ή δεν τους πληρώνει τα λεφτά που τους αναλογούν προφανώς για τη δουλειά που κάνουν.
0: Ή και τους απολύουν, κάποιος είδε τους είχε απολύσει κιόλας.
1: Αυτό και τους απολύει. Και οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά διαμαρτυρήθηκαν με έναν πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Φτιάξαν το δικό τους Met Gala στο δρόμο.
0: Το είδα, παιδιά, το είδα πάρα πολύ όμορφο.
1: Για τους απλούς ανθρώπους και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ίσως κιόλας οι άνθρωποι δεν χρειάζονται και απαραίτητα, καταλαβαίνουμε από αυτό, δεν χρειάζονται απαραίτητα να είναι ντυμένοι και από οίκους μόδας. Για να
0: ακριβώς,
1: κάνουν κάτι δημιουργικό,
0: παιδιά.
1: Και να φαίνεται σαν τέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Και ίσως κάποια αντισήματα που είδα κιόλας, μη σου πω ότι μου άρεσαν και λίγο πιο πολύ από τους άλλους που πλήρωσαν.
0: Πραγματικά, δηλαδή κατάργια είναι αυτό για σένα. Και τώρα που ανέφερε αυτό για τον Τζεφ Μπέζος, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι πόσοι άνθρωποι, πόσοι ηθοποιοί, πόσοι celebrities δεν πήγανε Επειδή χρηματοδότηθηκε από το τεστ που έζησε, η Zendaya δεν πήγε για αυτό το λόγο. Και δεν ξέρω αν το είδατε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, την είχα γραμμένη τώρα κάπου, δεν τη βρίσκω. Μία ηθοποιός ήρθε ντυμένη με ένα γκρι φόρμα πάρα πολύ ωραία κλπ. Και φόρεσε μία μάσκα του ενός δολαρίου στα μάτια της για να δείξει ότι όλο αυτό είναι για τους πλούσιους, ότι όλο αυτό είναι για το top 1% που είναι ο Jeff Bezos. Με τη γυναίκα του, και να δείξει ότι πώς τους κρατάνε με κλειστά τα μάτια αυτό το 1%, το 1 δολάριο δηλαδή.
1: Πράγματι, τι να πω. Θα συνεχίσουμε όμως την Beyoncé, γιατί πρέπει να την αναφέρουμε.
0: Θα τα πάρω μια γρήγορη.
1: Είναι γιατί είναι σε αρκετά σκάνδαλα, δεν πειράζει.
0: Θα την αναφέρουμε
1: θα το πάμε
0: τώρα.
1: Θα πάλι μόνο μόδα.
0: Δεν πειράζει. Καλή καρδιά να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εντωμεταξύ και 5 παρα 5. Όχι 5, με συγχωρείτε. Είναι και 4 παρα 5. Επομένως, θα την πούμε μια γρήγορη.
1: Ωστόσο, θα κάνουμε σίγουρα part 2.
0: Θα κάνουμε part 2.
1: Δεν θα σας ρωτήσουμε, θα κάνουμε σίγουρα.
0: Θα κάνουμε part 2. Γιατί δεν έχω τελειώσει και έχω ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, δεν έχω φτάσει ούτε καν στα μισά μου. Η Beyoncé, λοιπόν, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ως συνεδιοργανώτρια. Το look της είναι πνεσμένο από τον ανθρώπινο σκελετό και είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφη. Και εγώ δεν θυμάμαι πόσα Σβαρόφσκι ήταν πάνω της. Πρέπει όμως, παιδιά, να αναφέρουμε ότι μαζί της ήταν και η κόρη της, η Blue Ivy.
1: Που είναι πάρα πολύ όμορφη. Blue
0: πάρα,
1: Ivy,
0: πάρα πολύ όμορφη. Αλλά θέλω να πω ότι, να ξέρεις, είναι νομίζω το δεύτερο ανήλικο άτομο το οποίο έχει περπατήσει σε Met Gala, καθώς δεν επιτρέπεται. Και η Kendall Jenner και η Kylie Jenner πέρυσι ήταν να έρθει με τη Stormy και δεν της επιτρέψανε.
1: Θα
0: καίγεται με τα ρούχα της τώρα.
1: Ίσως επειδή είναι στην διοργανώτρια, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το έκανε παράνομα.
0: Δεν νομίζω να είχαν θέματα. Και ο Jay-Z που απλά κάθεται εκεί πέρα σαν... Δεν θα σχολιάσω.
1: Ακριβώς.
0: Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος αυτής της υπέροχης εκπομπής. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να σας τα πω λίγο πιο γρήγορα όπως σας τα λέω κάθε φορά. Αν θες να κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο για την Beyoncé, μπορείς, σου επιτρέπω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ασημένο μου. Εντάξει, η Beyoncé έχει ένα ενδιαφέρον ντύσιμο. Αλλά τώρα, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, δεν θα το σχολιάσω αναλυτικά. Ναι. Θα το σχολιάσουμε σίγουρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Part 2 is coming.
1: Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι, να παρακολουθείτε την εκπομπή της Ασημίνας. Και από ξέρετε, μπορώ να το κάνω και λειτουργήμα να έρχομαι κι εγώ κάθε φορά.
0: Να έρχεσαι, θα είσαι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Να πω, παιδιά, ότι θα κάνω μερικές προσπάθειες αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο να ανεβεί και Spotify, ώστε να μπορείτε να το βρείτε. Να ξέρετε, το Instagram μου είναι κάτω παύλα Ασημίνας N2 κάτω παύλα. Και εάν τα καταφέρω, θα έχω επόμενες, θα σας ενημερώσω. Και θα βάλουμε μία τελευταία επιλογή, τη Στάιλα, επειδή είναι και μια αγαπημένη, της αγαπημένης μας guest. Και αν συνεχίσει να έρχεται, θα την ακούτε και πιο συχνά. Ποιο θέλεις να είναι το τραγούδι σου?
1: Θα το αφήσω σε σένα, όλο το τραγούδι που θέλεις, μου
0: αρέσει. Παιδιά, το Jump σας το έχω βάλει, αλλά και το Bliss εμένα μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
1: Όχι το Bliss. Βάλε το Show Me Love, έτσι, να πούμε σε πιο καλοκαιρινό mood. Πριν ξεκινήσουμε το τραγούδι, θέλω να χαιρετήσω και τους δικούς μου ανθρώπους που μας ακούνε. Και τους ανθρώπους της Ασημίνας, γιατί σίγουρα θα την ακούν και οι άνθρωποι της Ασημίνας. Ήμασταν η Βάια Μίλεση, η Ασημίνα Σεντουξή.
0: Ακούτε αυτή τη στιγμή ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Πάντιο Πανεπιστημίου, το High Fashion και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ελπίζω να είσαι εδώ πέρα την άλλη Πέμπτη με κι άλλο Fashion Σουσού. Στις 3 με 4 ακολουθεί η Αμαλία Αραπατζάνου με το υπέροχο «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Με κάνει εκπληκτικές συνεντεύξεις ηθοποιών μεγάλων και θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι και να ακούσετε την εκπομπή της. Παίρνει το Show Me Love από την Τάιλα. Φιλιά πολλά!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου, θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ώρα και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι κοντά μας η ηθοποιός Νίκη Παλικαράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μου επιτρέπεις τον ενικό.
0: Βεβαίως, τον επιβάλλω.
1: Είναι τιμή μου που είμαι εδώ και επειδή πέρασα κι εγώ από τα φοιτητικά χρόνια, τα έζησα στην ιατρική της Αθήνας, είναι μεγάλη μου χαρά στο να έρθει στο ραδιόφωνο μιας σχολής σπουδαίας που έχει γράψει ιστορία. Οπότε είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Από την σχολή ιατρικής στην δραματική σχολή, πώς έγινε η μετάβαση? Ήταν ένα όνειρο που πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινούν, κάνουν τις σπουδές που είτε θέλουν οι γονείς τους, είτε είναι πιο αποδεκτές από την κοινωνία και μετά κάνουν το όνειρό τους. Τελικά, όταν δουν ότι η δουλειά είναι αυτή που θέλουν πραγματικά να κάνουν και δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε κάτι άλλο. Εσάς πώς σας προέκυψε αυτό?
1: Νομίζω ότι τα είπες όλα. Ακριβώς. Και ειδικά η δική μου γενιά έζησε με τα στερεότυπα ότι ο καλλιτέχνης είναι κάτι που μόνο ως χόμπι μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι σοβαρά. Δεν είναι δηλαδή σοβαρό πράγμα να σκεφτείς για την ζωή σου το να γίνεις καλλιτέχνης, όποιας μορφής και αν είναι αυτό. Μπήκα στην ιατρική επειδή ήμουν και καλή άριστη μαθήτρια, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μπήκα στην Αθήνα, πήγα κρυφά ένα χρόνο στη σχολή του Πέλου Κατσέλη. Δεν γινόταν να τα συνδυάσω γιατί η ιατρική στην Αθήνα είχε παρακολουθήσεις όλη την ημέρα. Δεν ήταν απλό δηλαδή, γονάτισα από την κούραση, το έκανα κρυφά, δεν γινότανε. Λίγο τρόμαξα με το χώρο, γιατί έχει μια ανοιχτοσιά ο χώρος ο καλλιτεχνικός. Τρόμαξα λίγο, ήμουν και 18 χρονών, 19 παιδάκι. Τελείωσα την ιατρική της Αθήνας και τελειώνοντας, πριν πάω αγροτικό και να διαλέξω την ειδικότητα, συνειδητοποίησα ότι η μεγάλη μου αγάπη και αυτό που θέλω στο οποίο να αφοσιωθώ στην υπόλοιπη ζωή μου είναι η τέχνη. Και ξαναπήγα δραματική σχολή στους δεσμούς, στο Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος της Ασπασίας Παπαθανασίου και τελείωσα 3 χρόνια τη σχολή και μπήκα στο χώρο. Αρκετά μεγάλη. Ίσως να ήταν και καλό αυτό βέβαια.
0: Υπάρχουν έτσι λόγια καθηγητών, είτε στην ιατρική είτε στη δραματική σχολή που σας έχουν μείνει λίγο περισσότερο, που ήταν έτσι σαν διδάγματα ζωής? Γιατί κάποιοι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ειδικά περισσότεροι καθηγητές, κάποιοι από αυτούς είναι πάρα πολύ φωτισμένοι άνθρωποι και όταν έρχεσαι σε επαφή μαζί τους θέλεις ακόμα περισσότερο χρόνο. Και εδώ μέσα στο Πανεπιστήμιο έχουμε και εμείς αρκετούς από αυτούς, γι' αυτό το λέω, επηρεασμένη και εγώ από τους δικούς μου φίλους.
1: Όπως ακριβώς το λες. Εγώ ευλογήθηκα να έχω μια πνευματική μητέρα, την πρώτη μου φιλόλογο από την πρώτη γυμνασίου, που για μένα με καθόρισε. Είναι η γυναίκα που μας γνώρισε τη λογοτεχνία βαθιά, μας πήγαινε στο θέατρο, οργάνωνε κάθε Τετάρτη βραδιά που όσα παιδιά θέλαμε μπορούσαμε να πάμε. Λέω κορίτσια γιατί είσαι φιλέων, ήμουν γενιά που δεν ήταν μεικτό. Και αγάπησα το θέατρο από αυτήν. Μετά ο Γιώργος Όπουλος, θυμάμαι, που τον είχα δάσκαλο στην πρώτη χρονιά του Πέλου Κατσέλη, που όταν του είπα ότι θα φύγω στο δεύτερο έτος, θα συνεχίσω την ιατρική σχολή, μου λέει, Νίκη μου, θα το μετανιώσεις. Θα ξαναγυρίσεις, στο λέω. Και δικαιώθηκε. Του το έλεγα μετά που τον ξαναείχα δάσκαλο στους δεσμούς. Και στην ιατρική, κάτι που με κολάκεψε πολύ, κάποιοι καθηγητές μου, που τυχαία μετά ξαναβρεθήκαμε για λόγους υγείας συγγενών μου, που λέγανε ότι η Νίκη μας στεναχώρησε όταν έφυγε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα έκανε καλή δουλειά στην ιατρική.
0: Συνήθως οι άνθρωποι του θεάτρου ακολουθούν πιο πολύ φιλολογικές σχολές. Εσείς ήταν εντελώς διαφορετικοί. Από την αρχή σας άρεσε περισσότερο η ιατρική ή επειδή ήταν το πιο ψηλό και αυτό πιάσατε σαν όρια και θέλατε την πιο υψηλή σχολή?
1: Έχεις δίκιο, που το θεωρώ λάθος στην εκπαίδευσή μας. Δηλαδή το μοντέλο το ξενικό, που εκεί που του αρέσει του παιδιού να μπει και να το κρίνουμε στην πορεία. Είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος. Που στην Ελλάδα γίνονται λίγο τυχαία τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που είπες, που έχουμε καλούς βαθμούς, θα μπούμε σε αυτή τη σχολή. Αυτό που με συγκινούσε εμένα στην ιατρική πάντα ήταν, αυτό για μένα μόνο έτσι το θεωρώ λειτουργήμα, αυτό το επάγγελμα, είναι η προσφορά, η μέγιστη προσφορά στον άνθρωπο που είναι η υγεία του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό με συγκινούσε βαθιά. Το να μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους και να τους αφουγκραστώ και να κάνω ό,τι καλύτερο για την υγεία τους.
0: Και νομίζω και με τη δουλειά που έχετε επιλέξει να κάνετε στη ζωή σας, βοηθάτε τους ανθρώπους, βοηθάτε την ψυχή των ανθρώπων να χαίρεται, να περνάει όμορφα και να ξεχνάει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Είχατε σκεφτεί ποτέ ποιο κλάδο θα ακολουθούσατε, ποια ειδικότητα?
1: Στην αρχή με τραβούσε, δηλαδή είχα σκοπό να γίνω ψυχίατρος. Αλλά στην πορεία η αμεσότητα της χειρουργικής, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, με εγωίτευσε πάρα πολύ. Κάτι που οι παθολόγοι, δηλαδή, μου λέγανε ότι όχι, που είσαι καλή στη διαφοροδιάγνωση, έχεις ικανότητα, γιατί αφού γκράζεσαι τους ανθρώπους, τους βλέπεις αλλιώς, η χειρουργική μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θυμάμαι και το Σκαλκέα που τον είχα καθηγητή και με έβαζε στα χειρουργία, που μου έλεγε: θα γίνεις πολύ καλή χειρουργός και θα σε βοηθήσω, γιατί δεν είναι τόσο γυναικείος, τουλάχιστον στις εποχές της δικές μου. Δεν ήταν πολύ αποδεκτό η γυναίκα να γίνει, να ακολουθήσει χειρουργική πορεία. Τέλος πάντων, δεν τους ευχαρίστησα κανέναν από όλους και έγινα ηθοποιός ξανά.
0: Τους ευχαριστήσατε σίγουρα στη σκηνή και φέτος μπορώ να πω ότι ήσασταν ηθοποιός φαινόμενο για μένα, η οποία και στις τρεις παραστάσεις που ήταν εξαιρετική, πολύ διαφορετική ρόλη, υπέροχη σε όλους. Έλεγα εντάξει, θα το δω και αυτό, αλλά παίζει πάλι, μωρέ, δεν θα κουράζεται. Και βλέπω επί σκηνής να λάμπεται και στις τρεις παραστάσεις που ήταν η Παναγία των Παρισίων στον ελληνικό κόσμο, η Κουταλένια στο θέατρο Μουσούρι με την Κατερίνα Ιούλια Σεκελαρού που έχουμε κάνει και με εκείνη συνέντευξη, και ο Μάρτυρας Κατηγορίας που θα συνεχίσετε για τέταρτο χρόνο μαζί με την Παναγία των Παρισίων, που τα μαθαίνω τώρα σιγά σιγά κι εγώ.
1: Ακριβώς όπως το λες. Ευχαριστώ καταρχάς για τα τόσο καλά σου λόγια. Αλλά για μένα φέτος ήταν μια χρονιά πρόκληση. Πρώτη φορά έκανα τρεις παραστάσεις, συγυρίσματα στο κάμπινγκ που θα προβληθεί από Σεπτέμβρη στο Μέγκα. Ήταν γονάτισα από την κούραση, αλλά αυτό που είπες, ότι ήταν μεγάλο δέλεαρ, γιατί ήταν τέσσερις ρόλοι ουσιαστικά στις τρεις αυτές παραστάσεις, εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Και αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα. Συν ο επίσης διαφορετικός ρόλος, θα το δείτε, από το Σεπτέμβρη στο Μέγκα, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στον ηθοποιό να αναμετρηθεί με εντελώς διαφορετικά πράγματα. Για μένα δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην παίζεις με τις ευκολίες σου και να προβάλλεις συνεχώς όποια γοητεία μπορεί να έχει ο εαυτός σου και ο χαρακτήρας σου σαν προσωπικότητα, που το έχω δει και αυτό να συμβαίνει και με μεγάλη επιτυχία όμως, να μην είμαστε αφοριστικοί. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πολλές φορές λέει ο κόσμος, μα συνεχώς παίζει τον εαυτό του. Αλλά να έχουν τέτοια γοητεία αυτές οι προσωπικότητες που να καθυλώνουν το κοινό. Εμένα με έχει γοητεύσει ο άλλος δρόμος, το να αναμετράμε συνεχώς με διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικές πτυχές του εαυτού μου και πλευρές, που εμένα με λειτουργεί, αν θέλεις, και ψυχοθεραπευτικά πολύ αυτό.
0: Να πούμε έτσι το πιο ευχάριστο γεγονός, ότι θα ξεκινήσει από 30 Σεπτεμβρίου ξανά ο Μάρτυρας Κατηγορίας στο Θέατρο Χόρν, που είναι συγγραφές φυσικά η Αγάθα Κρίστη, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Νικορέστη Χανιωτάκη, όπου πρωταγωνιστούν η Μελίνα Βαμβακά, ο Γιάννης Βούρος, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο Δημήτρης Καραμπέτση, η Βαρβάρα Μακράκη, ο Μέμος Μπεγνής σε αντικατάσταση και η Νίκη Παλικαράκη φυσικά και ο Δημήτρης Πιατάς πάλι σε αντικατάσταση άλλων ρόλων. Μπορούμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχουν συνήγοροι πάνω στη σκηνή άτομα που διαλέγονται εκείνη τη στιγμή και διαλέγεις το εισιτήριό σου ανάλογα και είναι ακριβώς να είσαι πάνω στη σκηνή.
1: Αλλά συνήγοροι είναι πάνω στη σκηνή, δίπλα μας δηλαδή. Μας αφουγκράζονται, πώς να σου το πω, είναι. Κάθονται, πώς καθόμαστε εμείς τώρα δίπλα-δίπλα.
0: Είναι αυτό μια διαφορετική συνθήκη για έναν ηθοποιό να παίζει δίπλα στο κοινό του? Πώς το αντιλαμβάνεται?
1: Βέβαια, θέλει μια άλλη συγκέντρωση, γιατί κοιτάς τον συμπροταγωνιστή σου στα μάτια και ταυτόχρονα που πίσω από την πλάτη του βλέπεις το κοινό, έχεις μια άλλη αμεσότητα στα σχόλιά τους. Είναι εγωιτευτικό, μπορώ να σου πω. Και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε ενοχληθεί ποτέ από μια συμπεριφορά περίεργη. Είναι δηλαδή δίπλα σου, πρέπει να σου το πω. Νομίζω και για αυτούς πρέπει να είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Εμείς τις πρόβες προσπαθούσαμε στις σκηνές που δεν ήμασταν να κάτσουμε. Δυστυχώς εγώ είμαι συνέχεια, επί 2,5 ώρες πάνω στη σκηνή, Είναι περίεργο, είναι ιδιαίτερο.
0: Και είναι και πάρα πολύ όμορφο έργο, πολύ καλογραμμένο.
1: Νομίζω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άγκαθα Κρίστη. Νομίζω η μεγάλη φίρμα, να το πω έτσι, της παράστασής μας είναι η Άγκαθα Κρίστη. Είναι, και έχει και δικό της κοινό πάντα, αλλά είναι από τα ωραιότερα της έργα.
0: Εσείς έχετε το ρόλο...
1: Είναι η γραμματέας και η πρόεδρος.
0: Και όταν σας ήρθε αυτή η πρόταση, φαντάζομαι είπατε αμέσως το ναι, έγινε...
1: Βέβαια. Και πρώτα-πρώτα για το έργο και με τον Νίκο Ρέστη που πρώτη φορά δουλέψαμε και ο Θίασος και της πρώτης χρονιάς ήταν μεγάλο δελεάρ.
0: Τώρα μέσα στο καλοκαίρι τι ετοιμάζετε, για πείτε μας λίγο. Γιατί είπαμε για από το Σεπτέμβρη.
1: Και από Οκτώβρη, από Οκτώβρη, να μιλάμε ελληνικά σωστά, ξεκινάει στο Θέατρο Ελληνικού Κόσμου η Παναγία των Παρισίων. Επίσης έγινε μια τεράστια επιτυχία σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Θα συνεχίσουμε τα γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και έγινα πανευτυχής, παρόλη την κούρασή μου, όταν με πήρε τηλέφωνο ο αγαπημένος μου Κώστας Τσιάνος, που στα ξεκινήματά μου δουλέψαμε μαζί, υπήρξε σαν δάσκαλός μου, γιατί στα πρώτα χρόνια οι σκηνοθέτες σου κρατάνε και λίγο την ιδιότητα του δασκάλου. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που με ξαναπήρε. Θα συνεργαστούμε στο Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει τα 50 χρόνια του με το υπέροχο έργο του Λόρκα, το Ματωμένο Γάμο. Και θα γίνει μια μεγάλη περιοδία, ξεκινήσαμε τις πρόβες και θα γίνει μια μεγάλη περιοδία. Θα ξεκινήσουμε την 1η του Ιούλη στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, 1, 2, 3 του Ιούλη στη Λάρισα και μετά ξεκινάμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθουμε και στην Αθήνα σε πολλές πιάτσες. Και είμαι πανευτυχής γι' αυτό.
0: Υπάρχουν έτσι ανακοινώσιμοι συντελεστές, ηθοποιοί...
1: Νομίζω ναι. Οι συντελεστές είναι εξαιρετικοί. Ο Κώστας, ο Τσιάνος, η σκηνοθεσία έχει κάνει και τη διασκευή και την απόδοση του έργου στη μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ. Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι του αγαπημένου και υπέροχου Γιώργου Ζιάκα. Η μουσική του σπουδαίου Διονύση Τσακνή. Οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα, που τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε συνέχεια μαζί. Και οι ηθοποιοί, που είναι ένας και ένας, θα το πω αλφαβητικά, που το θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο, τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται αυτό και το θεωρώ πολύ σπουδαίο, γιατί καμιά φορά οι ηθοποιοί, που εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, υπάρχουν έτσι έχουν μια μανία που θα μπει το όνομά μου, όλα αυτά που τα θεωρώ ανοησίες. Είναι εξαιρετική ηθοποίη, είναι η Ντίνα Βαγιανού, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, ο Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγιανά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος και ο Παναγιώτης Ψακίδης.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θα έρθω σίγουρα να το δω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είσαι καλεσμένη.
0: Στην Αθήνα να είναι μέσα σε κάποια περιοχή που να με βολεύει και να μπορέσω να έρθω. Η παράσταση αυτή είναι ένα κλασικό ανέβασμα ή θα δούμε έτσι και μικρές αλλαγές σε σχέση με το έργο. Ακόμα είστε σε πρόβες, φαντάζομαι, δεν είναι πρόβες. Ακόμα...
1: Σίγουρα έχω τόσο πολύ εμπιστοσύνη και θαυμασμό στη ματιά του Κώστα. Αυτό εμένα που με συγκινεί, επειδή όλες του οι παραστάσεις χαρακτηρίζονταν από ένα λαϊκό, όχι λαϊκιστικό, από ένα λαϊκό, μια λαϊκή ανάγνωση, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική ψυχή και δεν προσπάθησε να μιμηθεί, δεν προσπαθεί να μιμηθεί την ισπανική, δηλαδή μυρίζει Ελλάδα, δεν μπορώ να σου το πω με μεγαλύτερες, με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα το καταλάβεις και εσύ, είναι μια ανάγνωση βαθύτατα ελληνική του έργου, γιατί έτσι κι αλλιώς σαν χώρες έχουμε πολλά κοινά. Και ο κάμπος της Λάρισας θυμίζει πάρα πολύ την ανταλουσιανή περιοχή της, τη ζέστη, όλο αυτό. Και δεν δηλαδή δεν καμωνόμαστε τους Ισπανούς. Έχει κάτι βαθιά ελληνικό, γνωρίζει τόσο πολύ καλά και την ελληνική μουσική, τους ελληνικούς χορούς. Ήτανε πρωτοχορευτής της Δώρα Στράτου, έχω να σου πω. Όταν μας δίδασκε στους Βατράχους και στους Όρνηθες που κάναμε μαζί στο Εθνικό Θέατρο το 98 και το 99, σηκωνόταν απάνω να χορέψει και μέναμε όλοι άφωνοι. Έχει μια βαθιά λεβεντιά ελληνική ο Κώστας και αυτά του τα στοιχεία προσπαθεί να τα περάσει στο έργο που πάντα οι αναγνώσεις του έχουν ένα μεγάλο σεβασμό στο έργο και στο κείμενο και στη ματιά του συγγραφέα.
0: Πέρα από το ότι θέλετε κάθε φορά να αλλάζετε από ρόλο σε ρόλο, να μην μένετε στο ίδιο μοτίβο, ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγετε, σε ποιες παραστάσεις θα πείτε το ναι και σε ποιες άλλες δουλειές θα πείτε όχι, ανάλογα με τους συντελεστές, με το σκηνοθέτη, με το κείμενο, τι προτεραιοποιείτε συνήθως στις επιλογές σας?
1: Αυτά ακριβώς που είπες. Δηλαδή, επειδή ποτέ δεν με χαρακτηρίζει το ότι να γίνω ηθοποιός για να γίνω εξώφυλλο, για να με μάθει ο κόσμος, η εύκολη επιτυχία δεν με αφορούσε αυτό το πράγμα. Το πρώτιστο είναι το έργο, το κείμενο, και ο σκηνοθέτης που θα ορίσει τη ματιά της ανάγνωσης του έργου. Και οι υπόλοιποι συνεργάτες και συντελεστές. Δηλαδή, και στην πορεία δικαιώθηκα ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, το να ξαναδουλέψω με τον Κώστα στο ματωμένο γάμο του Λόρκα ήταν το άπαν. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί που είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και τα νέα παιδιά που τώρα τα γνωρίζω, που βλέπεις με τι σεβασμό αντιμετωπίζουν το κείμενο και ακούνε το σκηνοθέτη, αυτά είναι τα σημαντικά. Με να αναμετρηθείς με αυτά. Όχι να κάνεις δουλειές που θα σε βοηθήσουν να κάνεις εξώφυλλα. Που και αυτά έχουν υπάρξει, δεν τα σνομπάρει κανένας, αλλά το θέμα είναι να μην γίνει η προτεραιότητα ενός ηθοποιού. Και στην τηλεόραση, δόξα τω Θεώ, 35 χρόνια έχω κλείσει. Αλλά δεν είναι να σε μάθει ο κόσμος, είναι να σε σεβαστεί και ο κόσμος να έρχεται και να σου λέει ότι πόσο μας αρέσει και πόσο σας σεβόμαστε σαν προσωπικότητα. Όχι η ευκολία το να σε μάθει και να σε αντιμετωπίσει σαν influencer ή σαν βεντέτα, ας πούμε. Αυτά είναι ανοησίες, κατά τη δική μου γνώμη.
0: Ευτυχώς έχει ξεπεραστεί και λίγο το στερεότυπο των ηθοποιών ότι ή θα είσαι εντελώς θεατρικός ή θα είσαι τηλεοπτικός. Πλέον έχει ξεπεραστεί. Το βιώσατε εσείς καθόλου στις αρχές σας, σαν ότι εντάξει, βγήκε στην τηλεόραση τώρα, κάνει πιο εμπορικά πράγματα?
1: Όχι, ευτυχώς, γιατί τα έκανα παράλληλα και ήμουν τυχερή, ούτε στον ένα χώρο με αντιμετώπισαν ως θεατρική ηθοποιό, ούτε και στο θεατρικό χώρο, ότι έλα μωρέ τώρα κάνει πολύ τηλεόραση. Δεν ξέρω, ίσως ήταν και η στάση μου τέτοια. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη τομή, και τους το χρωστάμε αυτό, ήταν επί COVID που κλειστήκαμε όλοι μέσα, όταν έγιναν οι άγριες μέλισσες, σου ομολογώ, που έγινε αυτή η σειρά και δόθηκαν ευκαιρίες σε πολύ σπουδαίους θεατρικούς ηθοποιούς που η πιάτσα μας τους ήξερε και τους γνώρισε και τους έμαθε και το ευρύ κοινό. Και εγώ σαν ηθοποιός έβλεπα, γιατί δεν σου κρύβω ότι ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα και βλέπαμε σειρές και εξωτερικού και ελληνικές και θεατρικές παραστάσεις παγκόσμιες, που ανέβηκε ο πύχης. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, οι θεατρικοί ηθοποιοί έχουν άλλη παιδεία. Ανέβασαν τον πύχη τον τηλεοπτικό και κατάλαβαν και η παραγωγή και οι casting directors και οι σκηνοθέτες ότι ο θεατρικός ηθοποιός σίγουρα θα αποδώσει διαφορετικά ένα τηλεοπτικό ρόλο. Και νομίζω τότε έγινε μια τομή και άρχισαν να δίνονται ευκαιρίες σε θεατρικούς ηθοποιούς να σπάσει αυτό το κόμπλεξ ότι το γκέτο το τηλεοπτικό πρέπει να είναι άσχετοι άνθρωποι ακόμα και εκτός σχολής, μοντέλα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να δοθούν ευκαιρίες σε θεατρικούς ηθοποιούς που το αποτέλεσμα νομίζω δικαίωσε αυτές τις επιλογές. Και έχει στραφεί κάπως η μυθοπλασία και στους θεατρικούς ηθοποιούς και βασίζεται πια σε αυτούς.
0: Νομίζω είναι και ένα συνδυασμό πραγμάτων ότι και οι θεατρικοί ηθοποιοί έδωσαν ευκαιρία στην τηλεόραση και στο να γίνουν δουλειές και η τηλεόραση θέλοντας να επιβιώσει πλέον, γιατί άρχισαν τα social media όλα αυτά να παίρνουν περισσότερο έδαφος, το YouTube, mm-hmm, όλα αυτά, mm-hmm, όλες οι εφαρμογές. Και εκείνη προσπαθώντας να επιβιώσει μέσα σε αυτό, βρήκε έναν άλλον δρόμο που να καλύψει ακριβώς περισσότερο κοινό και να τραβήξει περισσότερο τους ανθρώπους. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν και web TVs με διαφορετικό περιεχόμενο από ότι είναι καθαρά το τηλεοπτικό, mm-hmm, τους προϊόν.
1: Έχει ανέβει ο πύχης στη μυθοπλασία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις του κοινού. Γιατί αυτή η ευκολία ότι εντάξει, κάνουμε βλακίες, γιατί μου λέει αυτά θέλει το κοινό. Το κοινό μια χαρά μπορεί να κρίνει και να εισπράξει και να αφομοιώσει και να ανέβει ο πύχης πιο ψηλά ειδικά στους νέους ανθρώπους, να δούνε πιο αξιόλογα πράγματα.
0: Την περίοδο του COVID που αναφέραμε τώρα, εσάς ακυρώθηκε κάποια δουλειά έτσι που είχατε
1: ήμουνα
0: ετοιμάσει?
1: Ήμουνα σε δύο θέατρα τα οποία σταμάτησαν και κλειστήκαμε στο σπίτι. Εκείνη την περίοδο δυστυχώς δεν είχα τηλεόραση. Και λέω δυστυχώς γιατί ήταν μόνο οι ηθοποιοί που είχαν τηλεόραση εκείνη την περίοδο βιοπορίστηκαν. Όλοι οι άλλοι περάσαμε πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολο αυτό. Και όταν ακυρώθηκαν αυτές οι δουλειές, βρέθηκε ο χρόνος να γίνουν αργότερα? Γιατί αρκετοί μου είπαν ότι είχαμε ετοιμάσει δουλειές, κάναμε κάποιες παραστάσεις, αλλά μετά δεν υπήρχε διαθεσιμότητα είτε των ηθοποιών είτε του χώρου για να επαναληφθεί και χάθηκαν μήνες προβών, πήγανε στράφη όλα.
1: Ναι, μία πρόταση που είχα για το δευτερότριτο να βάγισε τελείως, αλλά ευτυχώς ήμουνα στον ελληνικό κόσμο και από Σμύρνη, Σαλονίκη, που ήταν τεράστια επιτυχία, η οποία σταμάτησε. Και συνεχίστηκε ευτυχώς και η μεγάλη επιτυχία αυτή.
0: Μακάρι να γίνει και, να γίνει και ταινία όπως έγινε και το πρώτο μέρος. Γιατί ήταν εξαιρετικό. Εμένα ειδικά αυτό το θέμα με αγγίζει πάρα πολύ. Γιατί έχω προγόνους που είχαν έρθει από τη Σμύρνη και αυτό σαν θέμα με κάνει να κλαίω αφόρητα. Και ήσασταν εξαιρετικοί και εκεί, το έχω δει. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο καιρό παίρνουν οι πρόβες έναν ηθοποιό για να προετοιμαστεί για μια παράσταση. Πόσο καιρό πριν κλείνεται η δουλειά και ξεκινάτε τις πρόβες χρονικά?
1: Νομίζω πάντα εξαρτάται από το έργο. Και μιλάς σε έναν άνθρωπο που λατρεύει την περίοδο των προβών. Νομίζω ότι είναι ίσως να σου πω και πιο ουσιαστική
0: και για δημιουργική, μένα. Γιατί και εκεί δημιουργική. Ακούγονται οι προτάσεις του καθενός.
1: Εκεί γίνεται η σοβαρή δουλειά και το ψάξιμο. Συνήθως είναι 2 με 3 μήνες, αλλά ειδικά σε παραστάσεις όμως αρχαίου δράματος, εκεί έχουμε κάνει και 5 μήνα, 6 μήνα, 7 μήνα, και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό, αν θες και την άποψή μου. Αλλά συνήθως είναι 2 με 3 μήνες.
0: Λέω σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων, στο Ράδιο Πάντιον, και έχουμε κοντά μας την Νίκη Παλικαράκη. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, οι πρώτες σας δουλειές, πώς ήταν η αίσθηση να εκτίθεστε τις πρώτες φορές στο κοινό? Ήσασταν έτοιμοι, η σχολή προετοιμάζει τόσο πολύ τους ηθοποιούς για αυτό που θα αντιμετωπίσουν εκείνη τη στιγμή?
2: Κοίταξε, η δική μου σχολή συνέβη κάτι εντελώς αντιφατικό. Δεν μας προετοίμασε τηλεοπτικά, γιατί είναι άλλοι θεατρικοί κώδικες, άλλη μεθοδολογία, άλλη τεχνική. Και εμένα η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά ήταν, έκανε οντισιόν στον Αίμιν στο Κουτσομίτη για τα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Και ξεκίνησε το γύρισμα, πιο άσχετη δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή δεν ήξερα πώς στέκεσαι μπροστά στις κάμερες, πώς μιλάς, είναι άλλη τεχνική τελείως. Και θυμάμαι ότι έπαθε σόκο. Ο Κώστας μου φώναξε με την καλή έννοια. Μου λέει, Νικόλα μου, τι κάνεις? Και είχα πάθει τέτοιο σόκ, δεν καταλάβαινα την παρατήρηση. Δηλαδή έβγαινα από τα κάβρα που λέμε. Δηλαδή έβγαινα από την κάμερα, έπαιζα θεατρικά και χρωστάω στον Γιώργο τον Ινιό και στον Κώστα τον Αρζόγλου, που είχαμε σκηνή οι τρεις μας, που με ηρέμησαν γιατί είχα πάθει σοκ. Είχα βάλει τα κλάματα και με καθοδήγησαν και όλα πήγαν καλά, δόξα στον Θεό. Αντίθετα, στο θεατρικό μου ξεκίνημα ήμουνα πολύ προστατευμένη, γιατί η πρώτη μου δουλειά ήταν οι Κέτιδες του Εσχύλου στην Επίδαυρο, που έγινε από τη σχολή μας. Ανοίξαμε τότε τα Επιδαύρια του 1994, και ξεκίνησε με σκηνοθέτη το Σταύρο Ντουφεξή, που ήταν δάσκαλός μου, και με πρωταγωνιστές την Ασπασία Παπαθανασίου, τη Λιδία την Κονιόρδου,

0: τον Στάθη τον Λιβαθινό, που ήταν η δάσκαλή μας και όλα τα παιδιά της σχολής ήμασταν ο χορός. Με αποτέλεσμα για ένα χρόνο, όλο το 93, να κάνουμε πρόβες και το 94 στην Επίδαυρο να γίνει παράσταση. Νιώθαμε τόση ασφάλεια, γιατί ήμασταν όλα τα παιδιά της σχολής σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, που ήταν τρομερό σοκ η πρώτη μου παράσταση να είναι στην Επίδαυρο, αλλά νιώθα τόση ασφάλεια, ένα κουκούλι προστασίας, είχε γίνει τόσο μεγάλη δουλειά και σπουδαία δουλειά, που το βάπτισμά μου, η παρθενιά μου αν το θέλεις, η θεατρική, έγινε με απόλυτη ασφάλεια και με μεγάλη επιτυχία, έχω να σου πω.
1: Θυμάστε τη στιγμή που αποφασίσατε ότι εγώ σίγουρα θα είμαι για πάντα ηθοποιός, δεν θα κάνω κάποιο πισωγύρισμα είτε στη σχολή που είχα τελειώσει την ιατρική? Υπάρχει κάποια στιγμή που νιώσατε ότι πατάτε γερά στα πόδια σας και οικονομικά? Γιατί και αυτό είναι βασικό, να μπορεί κάποιος να βιοπορίζεται από το επάγγελμά του. Θυμάστε εκείνη τη στιγμή που ήσασταν σίγουροι, ή από την αρχή που μπήκατε στη σχολή είπατε ότι εγώ εδώ είμαι, εδώ ανήκω? Δεν υπάρχει κάποιο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δούλευε μέσα μου πολύ έντονα όσο προχώραγαν τα έτη της σχολής στην ιατρική. Και όταν πια στο τέλος, θυμάμαι μετά από ένα μάθημα ιατροδικαστικής που βγήκαμε όλα τα παιδιά και αρχίσαμε την κουβέντα ότι εσύ τελικά έχεις αποφασίσει ποια ειδικότητα, εσείς, και ήμασταν μια δεμένη παρέα που εγώ δεν μίλαγα, είχα κατεβάσει το κεφάλι και κάποια στιγμή μου λένε, ρε Νίκη, πες και εσύ τελικά χειρουργική, τι ακριβώς, πού προσανατολίζεσαι, που θυμάμαι τους σήκωσα το κεφάλι και τους κοίταξα και λέω, παιδιά, εγώ τα παρατάω. Και μου λένε, τι εννοείς? Λέω, θα γίνω ηθοποιός. Θα ξαναπάω σε δραματική σχολή και θα γίνω ηθοποιός. Πάθαν όλοι σοκ, αλλά η πρώτη φορά που το άρθρωσα, μάλλον και στον εαυτό μου. Και θυμάμαι ότι από εκείνη τη φορά δεν αναρωτήθηκα ποτέ αν πρέπει να κάνω πίσω. Και στη δραματική σχολή και στην υπόλοιπη πορεία μου, ποτέ. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της απογοήτευσης, της στεναχώριας, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα στη δουλειά μας. Ποτέ δεν είπα, τι βλακεία έκανες, μήπως ξαναγυρίσεις πίσω, ποτέ. Το μόνο πρόβλημα που είναι το αιώνιο θέμα στον καλλιτέχνη και στον ηθοποιό, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μόνο το θέμα του βιοπορισμού. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη ιστορία, γιατί πάντα έχεις την ανασφάλεια, έρχεται καινούργια σεζόν, δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή, έχω ζηλέψει μονάχα τους ανθρώπους που είναι εισοδηματίες και καλά κάνουν και μπράβο τους και έχουν την πολυτέλεια να επιλέγουν οι ίδιοι τις δουλειές τους και να τις δημιουργούν επίσης. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στο να περιμένεις την πρόταση και τι θα σου κάτσει για να μπορέσεις να ζήσεις.
1: Είστε από τους ανθρώπους που κυνηγούν τη δουλειά? Θα πάρετε και κάποιο τηλέφωνο σε κάποιο σκηνοθέτη, οτιδήποτε, ότι είμαι διαθέσιμη αυτό το διάστημα? Γιατί μπορεί να είχατε πει ότι να δουλέψουμε, αλλά εκείνο το διάστημα να μην μπορούσατε, που το συζητούσατε και να λέγατε, να δείχνατε την παρουσία σας ότι τώρα είμαι διαθέσιμη.
0: Νομίζω,
1: ή δεν ντρέπεστε?
0: Όχι. Δεν είναι θέμα ντροπής. Γιατί έχω δει πολλές φορές ανθρώπους που είναι στη δουλειά κάποια χρόνια και με ένα συνομπισμό σου λένε, σιγά, ωραία, που θα ρίξω εγώ τα μούτρα μου. Το θεωρώ μεγάλη ηλθιότητα αυτό. Εγώ στο ξεκίνημά μου ήμουν πολύ τυχερή. Η μία πρόταση, η μία δουλειά μου έφερνε την άλλη. Δεν έχω παράπονο. Έτρεχα σε όλες τις οντισιόν από μικρή που με δικαίωσαν. Γιατί πολλές φορές υπήρχε φήμη, όλα εδώ στην Ελλάδα είναι ΙΣΥΚΕ, όλα είναι προαποφασισμένα. Ισχύει και αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα υπάρχει και ένας χώρος που είναι ανοιχτή η οντισιόν να δει και καινούριους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι εγώ πήρα στα ξεκινήματά μου ρόλους που δεν ήξερα κανέναν μέσα από την οντισιόν. Και με τα χρόνια, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα, πέρα από το θέμα του βιοπορισμού που είναι πολύ άδικο στην Ελλάδα, δεν πληρωνόμαστε όπως στο εξωτερικό, επίσης δεν έχουμε τους μάνατζερ, που είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να αναλαμβάνει κάποιος άνθρωπος και να σου κλείνει τις δουλειές, να μιλάει οικονομικά για σένα, να σε αντιπροσωπεύει. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έχω πάει σε οντισιόν, ακόμα και σε αυτή την ηλικία και στα 35 χρόνια της δουλειάς, και δεν το θεωρώ καθόλου αρνητικό να πας, γιατί και εσύ βλέπεις κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρεις και ο άλλος θα σε δει που μπορεί να μην έχει δει μια δουλειά σου ή να μην σε ξέρει, ή θέλει να δει ποια είναι η προσωπική σχέση που θα αναπτύξεις στη δουλειά. Και επίσης, ανθρώπους που θαυμάζω, ειδικά νεότερους σκηνοθέτες, έχω δείξει το ενδιαφέρον μου και έχω πει ότι θέλω πολύ να δουλέψω μαζί σου. Δεν είναι κακό. Αυτά είναι ελληνικές βλακίες και σνομπισμοί. Δεν είναι κακό να δηλώνεις το θέλος. Και δεν σημαίνει επίσης ότι αν κάποιος δεν σε πάρει, δεν σημαίνει ότι δεν ήσουν καλός. Επίσης δεν μας το δίδαξαν ποτέ. Δεν έκανες στη συγκεκριμένη δουλειά, στις ανάγκες της δουλειάς και στο ρόλο, όπως τον έχει φανταστεί ο σκηνοθέτης. Και μπορεί να έχεις κάνει μια εξαιρετική οντισιόν. Αλλά έχεις δώσει την ευκαιρία στο σκηνοθέτη να σε έχει γνωρίσει. Αυτά δεν τα διδάσκουν δυστυχώς τα νέα παιδιά.
1: Και η σχολή δεν διδάσκει πώς να πουλήσει τον εαυτό. Δεν ξέρω αν αυτό που λέμε το management που θα έκανε ένας επαγγελματίας. Αλλά και το management, αν ένας άνθρωπος ήταν η δουλειά του να είναι manager. Φοβάμαι το πώς μπορεί να λειτουργούσε πάνω στο κομμάτι της αξιοκρατίας, αν θα προμόταρε άλλα παιδιά από άλλα, αν θα έπαιρνε μεγαλύτερες προμήθειες από αυτές που θα είχαν οριστεί, αν θα έλεγε το πραγματικό ποσό που έκλεισε τη δουλειά στον ηθοποιό του ή σε οποιονδήποτε έχει, γιατί υπάρχουν και αυτά πάρα πολύ σαν παιχνίδια πίσω από πλάτες.
0: Και υπάρχουν δυστυχώς, δίνεται χώρος σε αυτά τα παιχνίδια στην Ελλάδα, γιατί σε όλες τις δουλειές, όπως ξέρουμε καλά, δεν κυριαρχεί η αξιοκρατία στη χώρα μας. Δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται, νομίζω ότι είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Σε εμάς δεν είναι πολύ αξιοκρατικά. Οπότε όλα αυτά δυσκολεύουν. Αλλά αν έχεις αποφασίσει ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτή τη δουλειά, όπως πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα εγώ, μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι και μαθαίνεις να ξεπερνάς και αυτές τις συνθήκες. Και την αδικία, και την τρικλοποδιά, και το να μην γίνονται τόσο δίκαια τα πράγματα. Και παλεύεις. Δεν είναι μονόδρομος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που μέσα σας κάπως τον ξεχωρίσατε, είτε γιατί σας δυσκόλεψε περισσότερο και χρειαστήκατε να τον δουλέψετε περισσότερο, είτε γιατί ταυτιστήκατε περισσότερο, βρήκατε πολλά κοινά σας σημεία και κάπως σας άγγιξε λίγο περισσότερο, είτε γιατί η κριτική και όλος ο κόσμος τον θαύμασε πάρα πολύ και πήρατε πάρα πολλά μπράβο. Κάπως ένας ρόλος που να σας έχει μείνει λίγο παραπάνω. Ένας, δύο, μπορεί να μην είναι ένας ακριβώς, θα είναι δύο, τρεις που κάπως ξεχωρίσατε. Σαν δουλειά που έχετε κάνει και πάνω σε αυτό.
0: Ίσως επειδή, όπως σου είπα προηγουμένως, εμένα πιο πολύ με δελέαζε το να αναμετρηθώ με ρόλους που δεν είναι κοντά στις ευκολίες μου και στα προσωπία με τα οποία κινούμε κοινωνικά, γιατί όλοι μας ένα προσωπείο κουβαλάμε στην κοινωνική μας ζωή. Πιο πολύ με ιντρίγκαρε το βαθύ ψάξιμο σε πλευρές που μπορεί εμένα, η ντροπαλοσύνη μου, τα συμπλέγματα που κουβαλάμε και τα στερεότυπα, να μην μου επιτρέπει στη ζωή μου να δείξω, με δελέαζαν οι ρόλοι που ήταν τελείως διαφορετικοί από μένα, ως Νίκη. Και σταθμό στη θεατρική μου πορεία και μεγάλο σχολείο, δηλαδή χρωστάω πάρα πολλά στο Γιώργο τον Κιμούλη, ήταν στο «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» που ανεβάσαμε, που μου εμπιστεύτηκε το ρόλο της Μάρθας, και που με πάρα πολύ μεγάλη πίεση και αυστηρότητα καλώς εννοούμενη μου έβγαλε μια πλευρά που ούτε εγώ πίστευα ότι μπορώ να αναμετρηθώ με τέτοιες δυναμικές μου. Και θεωρώ, παρόλο που έγινε στα 30 χρόνια της πορείας μου, είναι αυτό που λέμε ότι τα σκαλοπάτια τα θεατρικά δεν σταματάς ποτέ να τα ανεβαίνεις. Δηλαδή του χρωστάω ότι ανέβηκε η τεχνική μου ένα μεγάλο σκαλοπάτι παραπάνω σε αυτή τη δουλειά. Και τηλεοπτικά θα σου αναφέρω τη Δικαίωση, τη σειρά αυτή στο Μέγκα, που επίσης ήταν ένας πάρα πολύ σκοτεινός ρόλος, που ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι μου είχαν εμπιστευτεί τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και που με δυσκόλεψε, αλλά ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα.
1: Το πιο φοβάται τη Virginia Woolf, ειδικά που το έχω δει και σαν έργο, είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ μελέτη.
0: Πρέπει να ψάχνει. Συγκλονιστικό έργο.
1: Και έχει να κάνει και με το πώς θα παρουσιαστεί κάθε φορά και από το σκηνοθέτη, πώς θα το δουλεύει. Ναι. Γιατί παίζει ανάμεσα στο ψέμα, στην αλήθεια, περιμένει μέχρι το τέλος το τι θα συμβεί και είναι πολύ δύσκολο σαν έργο και πολύ δύσκολο ο ρόλος της Μάρθας. Γιατί καταραίει σαν προσωπικότητα.
0: Και η ανάγνωση του Γιώργου ήταν συγκλονιστική. Και οι τέσσερις ρόλοι είναι πολύ σπουδαίοι στο έργο αυτό. Σπουδαίοι οι ρόλοι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλετε να βλέπουν τις παραστάσεις σας και να σας λένε την άποψή τους, γιατί είτε σας έχουν δει από το ξεκίνημά σας μέχρι τώρα, οπότε μπορούν να σας πούνε την εξέλιξή σας, είτε γιατί ξέρετε ότι έχουν ένα πολύ καλό κριτήριο καλλιτεχνικό, οπότε αυτό που θα σας πούνε μπορεί να σας εξελίξει και να σας βοηθήσει πάνω στο...
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις όπου έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους. Που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση. Γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ο ρόλος σας.
2: Γι' αυτό εγώ αγαπάω, αν το θέλεις, τις επίσημες πρεμιέρες που λέμε.
1: Επιτέλους, ένας άνθρωπος που τις αγαπάει.
2: Εγώ τις αγαπάω και θα σου πω και το λόγο από πιτσιρίκι. Επειδή για μένα, επειδή δεν έχω οικογένεια, η οικογένειά μου είναι ο χώρος του θεάτρου. Και είμαι αφοσιωμένη, πώς να σου το πω, μοναστικά στο θέατρο και στην ηθοποιία. Για μένα μετράει πάρα πολύ η αποδοχή των συναδέλφων και του χώρου μου. Και από πιτσιρίκι ήθελα πάρα πολύ να έρχεται ο χώρος μου και να με βλέπει στις δουλειές μου. Και επίσης δεν το θεωρώ καθόλου ντροπή, δεν το κάνω που αστειεύονται κάποιοι συνάδελφοι και μου λένε «Ναι, τρελαίνεσαι να πας για να φωτογραφηθείς». Καθόλου, δεν με αφορά αυτό και η πορεία μου το έχει δείξει. Θέλω να βλέπω και τους συναδέλφους μου. Τους γνωρίζω, γνωρίζω τους νεότερους, βλέπω τη δουλειά, τη σκηνοθετική των νέων ανθρώπων και των παλαιότερων και βλέπω επίσης και τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Να πηγαίνω να τους βλέπω και να έρχονται και εκείνοι. Γι' αυτό και έρχονται σε μένα, επειδή τους τιμώ κι εγώ. Και κάποιους που τους σέβομαι απεριόριστα, μετράει πάρα πολύ η άποψή τους για αυτό που είδανε, η συμβουλή τους, η παρατήρησή τους, η κριτική τους. Και αυτό νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ να μου συμβαίνει.
1: Και φαντάζομαι θα είναι και πολύ καλές οι κριτικές, γιατί συνήθως είστε εξαιρετικοί από ό,τι έχω δει από δουλειές σας.
2: Όχι πάντα. Ναι. Όχι πάντα, γιατί οι ευκολίες μου. Έχετε κάποιους άνθρωπους που σέβομαι πάρα πολύ και μετράει κριτική. Και πολλές φορές βλέπω ότι έχουν δει πράγματα που εμένα με εξελίσσουν. Που εγώ δηλαδή έχω κουμπίσει σε μια ευκολία ή σε κάτι πιο κοινότοπο που η κριτική τους μόνο καλό μου έχει κάνει.
1: Το ότι έχει αλλάξει αρκετά το θεατρικό σκηνικό πλέον και δεν είναι οι κλασικές σεζόν που ξεκινούσαν Σεπτέμβριο και τελειώνανε την Κυριακή των Βαΐων ή λίγο μετά να πέφτει πολύ νωρίς το Πάσχα και έχουν και σπάσει πάρα πολύ η σεζόν ανάμεσα σε 3-4 μήνες και έχουν σπάσει ημέρες. Είναι Δευτέρα, Τρίτη στο ίδιο θέατρο, άλλη παράσταση. Παρασκευή με Κυριακή, άλλη παράσταση και πρωινά να γίνονται τα παιδικά όπως μου είπανε για τον Παρισιόν που ήταν εξαιρετική, να πάτε να το δείτε. Γιατί είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Εμένα μου άρεσε που ήμουν και μεγάλη. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Δίνει περισσότερες ευκαιρίες στο να γίνονται περισσότερες δουλειές? Είναι πιο αγχωτικό γιατί πρέπει ένα 3-4 μήνες να βρίσκεις ξανά δουλειά, να ξεκινάς πάλι πρόβες για άλλο έργο? Δίνει όμως και την ευκαιρία, αν κάτι δεν είναι καλό σαν παραγωγή, αν δεν πηγαίνει καλά εισφρακτικά, να μπορεί να μετριάσει το κόστος της παραγωγής και του επιχειρηματία? Εσείς πώς το βλέπετε?
2: Κοίταξε, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορώ να στην κρίνω, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ακολουθούμε και οι ανάγκες μάλλον δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Λέμε εμείς στον χώρο μας ότι επειδή με τα θέατρα έχουν γίνει λίγο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Όταν δεν βγαίνουν οι παραγωγές, όταν πρέπει να γίνουν πάρα πολλές δουλειές, δεν μπορείς να το σχολιάσεις αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Και αν θέλεις να δούμε και μια θετική πλευρά, είναι ότι δίνονται και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, σε πολύ περισσότερους. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Και η θεατρική Αθήνα έχει πάρα πολλές αίθουσες και γίνονται χιλιάδες παραστάσεις που στο εξωτερικό, δηλαδή δεν μπορεί να φτάνουμε τον αριθμό των παραστάσεων του Λονδίνου, αλλά όμως δίνονται ευκαιρίες και σε νέους ανθρώπους. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω την ανάγκη των νέων παιδιών που δημιουργούν ομάδες και κάνουν παραστάσεις. Τους θαυμάζω. Κάπως πρέπει και αυτά να δείξουν τη δουλειά τους. Το ότι μπορεί να μην πάει καλά και να τους έχουν δει μονάχα οι συγγενείς τους. Δεν μπορώ όμως να το καταδικάσω αυτό, γιατί είναι μια ανάγκη. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε το θέατρο, το σπούδασαν και θέλουν να μπουν στη δουλειά. Δεν μπορώ να είμαι αφοριστική και να πω ότι κάνει κακό όμως στη θεατρική πιάτσα, την πιο καθολική, την καθιστική ατάξη, ας πούμε, των θεατρικών σκηνών. Πρέπει να υπάρξουν και αυτά τα παιδιά.
1: Αυτή όμως η συνθήκη φέτος, ειδικά εσάς, σας έδωσε την ευκαιρία να κάνετε τρεις πολύ όμορφους ρόλους, τρεις πολύ ωραίες δουλειές που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην γίνονταν και οι τρεις, να μην μπορούσαν και να συνδυαστούν. Άρα εννοώ για έναν ηθοποιό. του δίνει περισσότερες ευκαιρίες να μπορέσει να κάνει και 2-3 δουλειές παραπάνω ή του δημιουργεί περισσότερο άγχος ότι πρέπει να ψάξω πιο πολλές παραστάσεις μέσα στη σεζόν, να μην είμαι καλυμμένος ότι έκλεισα μια δουλειά και θα με πάει μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Όπως το λες, δίνονται ευκαιρίες. Γιατί δεν ξέρεις επίσης, δεν σημαίνει αυτό που γινόταν παλιά από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μέχρι τον Βαΐον. Μπορεί, αν δεν πάει καλά, να κατέβει μια παράσταση. Και είναι τέτοιες οι συνθήκες οι οικονομικές πια που δεν μπορείς να κατηγορήσεις και τον παραγωγό. Οπότε δημιουργεί μια ανασφάλεια στον ηθοποιό ότι ας έχω και άλλη μια δουλειά. Δηλαδή, γενικά, οι ηθοποιοί στην Ελλάδα τρέχουμε σαν τους παλαβούς και προσπαθούμε να κάνουμε όσες δουλειές περισσότερο μπορούμε. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα η θεατρική αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα θα ξεκινήσετε και μια περιοδία. Οι περιοδίες γενικά σας αρέσουν, αυτό το ότι πρέπει να αλλάζετε συνέχεια παραστάσεις, χώρους, μέρος που θα κοιμηθείτε, που είναι και εκεί η μια άνεση, το ότι αν θα βρούμε ένα καλό χώρο που να κοιμηθούμε και να μπορέσουμε να αποδώσουμε την επόμενη μέρα.
2: Αυτή η γυφτιά, μέσα σε εισαγωγικά, εμένα από παιδάκι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ίσως γιατί είμαι τόσο αφοσιωμένη και δοσμένη, γιατί θεωρώ αδύνατο να έχεις κάνει οικογένεια και να αναγκάζεις την οικογένειά σου να σε ακολουθεί σε αυτή τη συνθήκη. Είναι μια τρέλα, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Αλλά εμένα, επειδή είχα αυτή την πολυτέλεια να αφοσιώνομαι, αυτή η παράνοια το καλοκαίρι, να τρέχουμε σαν τους παλαβούς, ένα πούλμαν όλοι μαζί, ταξίδι παράσταση, να παίζουμε, έχει κάτι από το μπουλούκι, το παλιό αυτό θεατρικό μπουλούκι, που εμένα με συγκινεί. Είναι ασύλληπτα κουραστικό, δεν μπορείς να φανταστείς. Το Σεπτέμβριο θέλει ο ένας να σφάξει τον άλλον. Έχουμε κουραστεί, τα χούγια μας έχουν πιεστεί πολύ, γιατί είμαστε όλοι με τα χούγια μας, με τις παραξενιές μας. Αλλά εμένα με συγκινεί και μου αρέσει πάρα πολύ που και φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσω αυτό.
1: Τα μέρη που πηγαίνετε προλαβαίνετε να τα δείτε καθόλου? Ή επειδή είναι το πρωί να πάει το σκηνικό να στηθεί, να ξεκινήσει τις πρώτες, προλαβαίνετε να δείτε καθόλου
2: τα μέρη? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Εκτός αν είμαστε κάπου που υπάρχει πολυτέλεια ότι είναι το ταξίδι και την άλλη μέρα είναι η πρόβα, ίσως η παράσταση. Αλλά αν είναι ταξίδι-παράσταση, έχεις δει μονάχα με το λεωφορείο την είσοδο της πόλης, μπαίνεις στο ξενοδοχείο να απλυθείς, να φας, να ξεκουραστείς λίγο και μετά να πας κατευθείαν στο θέατρο. Και μετά να πας κάπου να φας και να ξαναγυρίσεις στο ξενοδοχείο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνεις να δεις. Αλλά σου λέω, έχει μια γοητεία αυτό το μπουλούκι που εμένα ακόμα μου αρέσει πολύ και το αντέχω. Σε λίγα χρόνια δεν ξέρω αν θα μπορώ, αλλά ακόμα μου αρέσει πολύ και με συγκινεί πολύ.
1: Χρόνο για τον εαυτό σας προλαβαίνετε να έχετε, να αποσυμφορίζεστε εντελώς από το θέατρο?
2: Φέτος δεν είχα καθόλου. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν είχα καμία μέρα. Ήμουν δηλαδή απόλυτα πιεσμένη και δεν μπορούσα να κάνω και πράγματα, ας πούμε, αυτά που είχα την πολυτέλεια να γυμνάζομαι, να κάνω μαθήματα φωνής που κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς ποτέ το τραγούδι να το σταματάς, παρόλο που έχω σπουδάσει κλασικό τραγούδι. Φέτος δεν μπορούσα να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Ήμουνα αφοσιωμένη και το μόνο που έκανα είναι να είμαι στο σπίτι ξάπλα στο καναμπέ μέχρι να έρθει η ώρα που πρέπει να φύγω.
1: Θέλετε να το αλλάξετε αυτό ή ήταν κάτι που σας γέμισε τόσο πολύ στα δουλειά που οτιδήποτε και να προκύψει είστε διατεθειμένοι? Δηλαδή, σας έλειψε σαν κατάσταση το να έχετε και χρόνο για τον εαυτό σας ή είδατε ότι αφού κάνω κάτι που μου αρέσει και με γεμίζει μπορώ και έτσι να είμαι καθημερινά?
2: Η αλήθεια είναι ότι μπορώ και έτσι. Δηλαδή, του χρόνου θα έχω πάλι και τις δύο παραστάσεις, τα γυρίσματα. Δεν ξέρω δηλαδή πάλι αν θα έχω έστω ένα ρεπό. Δεν ξέρω. Και αν τυχόν προκύψει κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό, δεν μπορώ να σου πω ότι θα πω όχι.
1: Να υπενθυμίσουμε σιγά σιγά, φτάνοντας σε λίγο στο κλείσιμό μας, σε ποιες δουλειές μπορούν να σας δουν φέτος?
2: Λοιπόν, το καλοκαίρι, στα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου, στο ματωμένο γάμο του Λόρκα, σε σκηνοθεσία του λατρεμένου Κώστα Τσιάνου, που θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, τα αρχαία θέατρα όλης της Ελλάδας. Και από 30 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Χόρν, στο μάρτυρα κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Και στο θέατρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Παναγία των Παρισίων σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη από Οκτώβριο.
1: Το κοινό το παιδικό είναι λίγο πιο αυθόρμητο σε σχέση με το κοινό το ενήλικο. Δηλαδή,
2: απολύτως αυθόρμητο και είναι μεγάλο το στοίχημα να το κερδίσεις. Δεν έχουν τον καθοσπρεπισμό και τέλος πάντων το σεβασμό που θεωρητικά έχει μάθει ο ενήλικας ότι πρέπει να δείχνει την ώρα της παράστασης.
1: Και μιλάμε και για τεράστιο θέατρο που έχει πάρα πολλά παιδάκια, δεν είναι ότι έχει άντε
2: 20. Εκατοντάδες παιδάκια, επειδή ήμασταν γεμάτοι, φτάναμε τα 900.000 παιδάκια. Φωνάζανε, βουρλιάζανε και είναι μεγάλο το στοίχημα να τα κερδίσεις. Και τα τελευταία χρόνια που είμαι εκεί στις παιδικές παραστάσεις και στον Oliver Twist και στους άθλους του Βίκτορο Σουγκό και φέτος στην Παναγία των Παρισίων, έβλεπες ότι από ένα σημείο και πέρα τρελαινόντουσαν. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί το να κερδίσεις το παιδί είναι μεγάλο το στοίχημα. Και επίσης, στις συγκεκριμένες παραστάσεις, που ένιωθες ότι μαθαίνεις θεατρική παιδεία στα παιδάκια με τέτοιου είδους παραστάσεις και ψηλώνεις τις μεθαυριανές απαιτήσεις αυτού του κοινού όταν θα είναι το ενήλικο κοινό. Να έχει πολύ ψηλά τον πήχη στις παραστάσεις που θα πάει να δει.
1: Τώρα, λέω σε αυτό το σημείο να σας κάνω και μερικές ακόμα προτάσεις παραστάσεων για αυτές που ξεκίνησαν ουσιαστικά τώρα πριν μερικές ημέρες. Θα σας πω για το θέατρο Αργό, για την παράσταση AI Μιλία με την Εμιλία Υψηλάντη, όπου το κείμενο είναι του Γιώργου Αγγελίδη και της Εμιλίας Υψηλάντη και ουσιαστικά αφηγείται λίγο μέσα στην εποχή του AI τη ζωή μιας ηθοποιού, μετά από μία παράσταση, μιλώντας στο κοινό της για εικόνες που έχει και θέλοντας να δείξει ότι αν είμαστε οι μνήμες μας ή είμαστε όλη μας η ζωή, ό,τι έχουμε κατακτήσει. Και μία άλλη πάρα πολύ καλή παράσταση στο θέατρο Πορεία είναι ο Άμλετ Μασίνο, που είναι μία σειραφή δύο έργων του Άμλετ του Σέξπιρ και η μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μίλλερ, όπου πρωταγωνιστεί ο Μιχάλης Αφολαγιάν, ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Γιάννης Κόραβος, η Λοξάνδρα Λούκας, η Ορόρα Μάριον, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και ο Γιώργης Παρταλίδης, σε σκηνοθεσία και διασκευή Σοφία Αντωνίου. Έχει το ενδιαφέρον της παράστασης, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα περιμένατε και θεωρώ ότι ίσως αξίζει να τα δείτε μέχρι να πάμε στην παράσταση «Οματωμένος γάμος» του Φαντε λίγο Καρθία Λόρκα, σωστά το λέω. Και να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Βρήκαμε χρόνο ανάμεσα σε τρεις παραστάσεις. Έχω να πω, παιδιά, προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να την κλείσω.
2: Τα καταφέραμε επιτέλους.
1: Φέρατε φως στο στούντιό μας. Είστε πολύ φωτεινή, είστε πολύ όμορφη γυναίκα. Δηλαδή, πραγματικά σας θαυμάζω. Με καθυλώνετε και τσαλακώνεστε απίστευτα. Συγχαρητήρια. Πάρα πολλές δεν θα το έκαναν. Σας εύχομαι τα καλύτερα, επιτυχία σε ό,τι κάνετε, να έχετε αυτό το όμορφο χαμόγελο πάντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και υγεία.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Ακολουθεί η εκπομπή της Γιώτας Πεπαρίδη Replay. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ακούτε την εκπομπή Replay με τη Γιώτα Παρίδη. Για ακόμα μία φορά θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, σε στιγμές που όλοι έχουμε λίγο πολύ ζήσει, με μουσικές που όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει και έχουν συνοδεύσει αυτές τις στιγμές. Ξεκινήσαμε σήμερα, 7 Μαΐου. Η πρώτη μας εκπομπή για τον καινούριο μήνα και τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, που μόνο Άνοιξη δεν τον λες πλέον αυτόν τον καιρό, ανοιξιάτικο μάλλον. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μας βρίσκεται στο radiopantheon.com. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε το πρόγραμμα του σταθμού μας, όπου ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα. Και επίσης μπορείτε στην κατηγορία chat να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Παράλληλα, μας βρίσκεται στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok, και με ελληνικούς χαρακτήρες Ράδιο Πάντιον στο Facebook. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για πολλά θέματα και κυρίως για τη ζωή, γιατί πολλές φορές λέμε ότι η ζωή κάποιου είναι σαν παραμύθι. Στην πραγματικότητα όμως και τα παραμύθια έχουν τους κακούς δράκους, έχουν τις κακές μάγισσες και όλα κάπως περιπλέκονται. Και πολλές φορές τα νιώθουμε ως εμπόδια και νιώθουμε ότι δεν ζούμε κανένα παραμύθι. Αντιθέτως, ζούμε μια φρικτή κατάσταση, ένα μυθιστόρημα με κακό τέλος. Κάπως έτσι λοιπόν, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με το Fairy Tale Gone Bad, ένα τραγούδι αρκετά σχετικά παλιό, το οποίο έχει το δικό του παλμό από το Sunrise Avenue. Και μιλάει ουσιαστικά για το πώς πολλές φορές αυτό το ρομαντικό στοιχείο του που μπορεί να βρεθεί στη ζωή μας, αυτή η ερωτική περιπέτεια που μπορεί να ξεκινήσει, μπορεί να καταλήξει σε έναν δρόμο ο οποίος δεν ήταν αυτός που ελπίζαμε και περιμέναμε. Ωστόσο, έτσι είναι η ζωή, και όταν πολλές φορές χάνουμε κάτι, αργούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν μια ευκαιρία για να έρθει κάτι καλύτερο. Ωστόσο, πριν πούμε περισσότερα, θα περάσουμε στη Σοφία Στρατή και το Μία Πεταλούδα.

Και αυτή ήταν η Αναστασία με το Sink and Tired, ένα τραγούδι που ουσιαστικά παραδέχεται αυτό, ότι κάποιες φορές στη ζωή μπορεί να νομίζουμε ότι όλα είναι τέλεια, μέχρι τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι πολύ απλά εθελοτυφλούσαμε και δεν μας γεμίζει αυτό η κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Τα τέρατα, οι κακές μάγισσες και οι κακοί δράκοι θα βρίσκονται πάντα εκεί. Είναι εμπόδια που οφείλουμε να ξεπεράσουμε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά μέσα από αυτές τις διαδικασίες συνηθίζουμε να βγαίνουμε πιο δυνατοί, σίγουρα βγαίνουμε διαφορετικοί και σίγουρα κάτι έχουν να μας μάθουν. Πρέπει ουσιαστικά με λίγη περισσότερη θέληση και αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις και να τις ξεπερνάμε. Αυτό είναι. Όμως κάποιες φορές μπορεί να εμένουμε σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας μπορεί να μην είναι οι κατάλληλοι για να εξυπηρετούν την ευτυχία μας, εντός εισαγωγικών το εξυπηρετούν, ωστόσο μπορεί πολύ απλά για μας να είναι αυτό που εμείς ζητάμε, αυτό που θέλουμε και αυτό που θα μας κάνει να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Έτσι λοιπόν, αυτό θα μας περιγράψει ο Ισταβέντο με την Αλεξάνδρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Αναδρομικά».

Η αλήθεια είναι ότι όταν πραγματικά εμείς θέλουμε και διεκδικούμε από έναν άνθρωπο να βρίσκεται στη ζωή μας, μπορούμε, ακόμα και αν δεν είναι ο πιο εύκολος χαρακτήρας, αν δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος και αν σίγουρα έχουμε και μεταξύ μας τα κάτω μας, γιατί η ζωή δεν είναι γραμμική, είναι περισσότερο σαν ένα καρδιογράφημα, έχει μία τα πάνω της, μία τα κάτω της. Σίγουρα, από τη στιγμή που εμείς το πιστεύουμε και αν και ο ίδιος δείχνει θέληση, μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό μας και να μας βοηθάει να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο, κάθε ζόρι. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι οφείλουμε να είμαστε σούπερ ήρωες. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο γενικώς μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό που μας μαθαίνουν πολλές φορές και τα παραμύθια και οι ιστορίες που μας λένε όντας παιδιά είναι ότι ως σούπερ ήρωες θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Δεν είναι κακό όμως να πέφτει κανένας και δεν είναι δεδομένο ότι θα είμαστε πάντα βράχοι για τους άλλους ή ασπίδες τους, γιατί είναι φυσιολογικό και να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας και να πέφτουμε, αλλά το βασικό είναι να ξανασηκωνόμαστε. Κανένας δεν γεννήθηκε και δεν μπορεί να είναι σούπερ ήρωες. Κατά μία έννοια αυτό προσπαθούν να μας εξηγήσουν και οι Ραμόν με το επόμενο τραγούδι που έρχεται, το Supergirl.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας. Να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάξεων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και μετά από το σήμα του σταθμού μας, υπενθυμίζουμε για ακόμα μια φορά ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Replay με τη Γιώτα Παπαρίδη και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 7 η ώρα. Μας ακούτε στο radiopantheon.com στην κατηγορία Live και στην κατηγορία Chat στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία τα βλέπουμε εδώ στο στούντιο και σας απαντάμε. Παράλληλα, μπορείτε να μας βρίσκετε στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok. Σήμερα στην εκπομπή συζητάμε για στιγμές που όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει, για τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία μπορούν να υπάρχουν στη ζωή, τα τέρατα στα παραμύθια μας και τα συνοδεύουμε με μουσικές που κάπως μας έχουν στιγματίσει. Να χαιρετήσω την Ελένη που μας ακούει από το εξωτικό Περιστέρι και πριν μιλήσουμε για το επόμενο τραγούδι, να υπενθυμίσουμε ότι στις 13 Μαΐου είναι οι φοιτητικές εκλογές, όπου όλοι είναι καλό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Παντίου Πανεπιστημίου, να δηλώσουν την παρουσία τους και να καθορίσουν το δικό τους μέλλον, όπως ακούσατε και στο σποτάκι. Πριν πούμε περισσότερο για το θέμα, πολλές φορές αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας και έχοντας ανθρώπους δίπλα μας, συνειδητοποιούμε σε κάποιες δύσκολες στιγμές ότι ίσως να είναι οι άνθρωποι που αυτοί που μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας βγάλουν από τα εμπόδια. Αυτό που μπορεί κάποιες φορές έτσι να μας ταρακουνήσει όμως είναι ότι ο άνθρωπος που έχουμε επιλέξει να είναι δίπλα μας ως σύντροφος ή ως συνοδοιπόρος να μην είναι αυτός που ήταν στην αρχή. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν αλλάζει στο 100% του, αλλοιώνει κάποιες πλευρές του χαρακτήρα του που ενδεχομένως να είναι πιο τραχές. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι να εκφραζόμαστε, να εκφράζουμε τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας. Αυτό ακριβώς θα μας περιγράψουν οι Serial με το τραγούδι «Κάθε μου σκέψη», γιατί μπορεί ο έρωτας να είναι επίπονος κάποιες φορές, όμως αυτό που μπορεί οι άλλοι να μην συνειδητοποιούν είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο εμείς τον έχουμε επιλέξει για να είναι στο πλευρό μας, να είναι δίπλα μας και να μας καθοδηγεί με τον δικό του τρόπο ή πολύ απλά να είναι στο πλευρό μας και να περπατάμε μαζί.

0: Και αυτή ήταν η Μαρία Μένα με το Just Hold Me. Γιατί κάποιες φορές αυτό που μπορεί να ζητάμε από τον άλλον να του φαίνεται ότι είναι βουνό, ενώ στην πραγματικότητα ζητάμε απλώς τη στήριξή του να παραμένει στο πλευρό μας και να μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω όταν αυτό χρειάζεται και κρίνει το απαραίτητο. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα on πολύπλευρο και τα πράγματα που τον επηρεάζουν δεν είναι κάθε φορά από έναν τομέα της ζωής. Μπορεί ταυτόχρονα να μας επηρεάζει κάτι στο προσωπικό μας, στον ιδιωτικό μας βίο, την άλλη να είναι κάτι ψυχολογικό και εσωτερικό, μία πίεση στη δουλειά, μία πίεση με την οικογένειά μας και όλα αυτά να συνθέτουν ένα μοσαϊκό το οποίο δεν αντικατοπτρίνεται σε αυτό που θέλουμε. Στην πραγματικότητα το μόνο που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή είναι να δούμε καθαρά την κατάσταση. Δες καθαρά λοιπόν, Yves à la mer με την Adriana Babel.
1: Δύο χιλιάδες επτά, δες καθαρά.

Και αυτή ήταν η Νατάσα Bedingfield με το τραγούδι Soulmate, γιατί μερικές φορές αυτό που αναζητούμε στη ζωή μας είναι την αδερφή ψυχή μας που θα μπορέσει να κατανοήσει απόλυτα αυτό που είμαστε για εκείνη και αυτή και ο άλλος άνθρωπος να είναι απόλυτα συμβεβλημένος με εμάς, συμβατός μάλλον, για να είμαστε ακριβοδικοί. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε, κοντεύει να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής μας και ουσιαστικά δημιουργείται ένα ερώτημα, το ότι πόσες φορές στη ζωή μας νομίζουμε ότι έχουμε βρει το άλλο μας μισό και τελικά δεν είναι αυτό. Αυτό ακριβώς θα μας εξηγήσει η Νατάσα Μποφίγιου με το «Σε έχω βρει και σε χάνω». Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι το έχουμε βρει το άλλο μας μισό, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητούσαμε. Γιατί μπορεί πολύ απλά να μην το έχουμε αντιληφθεί ακόμα.

Και αυτό που μας λέει η Ντάφη με το Stepping Stone είναι ότι δεν πρέπει να γινόμαστε ποτέ για τον άλλον ή μάλλον όχι δεν πρέπει, δεν είναι καλό για τον ίδιο μας τον εαυτό να αποτελούμε τη μεταβατική του περίοδο, δηλαδή να αποτελούμε τον λίθο, αυτόν τον βράχο όπου ο άλλος μπορεί να στηριχθεί πάνω μας και μόλις ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα τον διακατέχει να μας αφήσει, να προχωρήσει τη ζωή του, δημιουργώντας ένα κενό μέσα μας κυρίως. Γιατί πολλές φορές αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση είναι ότι μπορεί εμείς να επενδύουμε στον άλλον και να του δίνουμε πολλά περισσότερα από αυτά το οποίο είναι διατεθειμένο σε εκείνος να επιστρέψει ή να αποδεχθεί, με αποτέλεσμα να εξαντλούμαστε τόσο συναισθηματικά όσο και ψυχικά. Όμως, επειδή είπαμε ότι είναι καλό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, θα περάσουμε στους μπλε και μ' αρέσεις γιατί κάποιες φορές πρέπει να αιτιολογούμε όλη αυτή την έλξη, την επιθυμία που νιώθουμε για το άλλο άτομο και τους λόγους για τους οποίους βρισκόμαστε δίπλα του και καλό να του το επενθυμίζουμε.

0: Πάντως, όσο δύσκολο.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και πριν μας διακόψει το σήμα του σταθμού μας για να μας υπενθυμίσει ότι συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε προς την δεύτερη, για να ολοκληρώσουμε στις 7, έλεγα ότι κάποιες φορές όμως, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, ακόμα και αν κάτι δεν λειτουργεί, καλό είναι να αποχωριζόμαστε κάτι που δεν μας καλύπτει και ουσιαστικά μας κάνει να είμαστε στεναχωρημένοι και να σκεφτόμαστε περισσότερο τα αρνητικά παρά τα θετικά. Καλό είναι τη ζωή μας να τη γεμίζουμε με θετικότητα, με στιγμές ευτυχίας και χαράς. Και επειδή κάποιες φορές αυτό όμως δεν είναι εφικτό, αυτό ακριβώς θα μας εξηγήσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ο James Morrison με την Έλλη Φουρτάντο και το τραγούδι «Broken Strings», αλλά και η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το τραγούδι «Η αγάπη αργεί».

Έχοντας μείνει περίπου 3/4 για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Replay με τη Γιώτα Παπαρίδη. Θα σας κάνω συντροφιά, όπως καταλάβατε, μέχρι και τις 7 η ώρα. Μας ακούτε ζωντανά στο radiopantheon.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε βέβαια και τις εκπομπές μας ηχογραφημένες. Στην κατηγορία chat μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, όπου μπορείτε επίσης και στην κατηγορία πρόγραμμα να βλέπετε όλες τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν, καθώς και το Radio Pantheon Sports, το οποίο έχει τις αθλητικές μεταδόσεις. Παράλληλα, μπορείτε να μας βρίσκετε όμως και στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok και Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε εβδομάδα, όπως και κάθε Πέμπτη, κάνουμε ένα αφιέρωμα ουσιαστικά εντός εισαγωγικών στις στιγμές που όλοι λίγο πολύ έχουμε νιώσει, στα συναισθήματα που έχουμε βιώσει και επίσης κάνουμε και ένα throwback στις μουσικές επιλογές που κάποτε όλοι κάπως έχουμε ακούσει, αλλά και ενδεχομένως να μας έχουν καθορίσει. Σήμερα μιλάμε για τα τέρατα του παραμυθιού, δηλαδή της ζωής μας, τα εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε, είτε αυτά αφορούν τον συναισθηματικό, ερωτικό, ρομαντικό τομέα, είτε γενικότερα τη ζωή μας. Κάποιες φορές όμως αυτό που μας καθορίζει περισσότερο είναι όταν νιώθουμε ότι πονάμε και αυτό τις περισσότερες φορές, ιδίως μεγαλώνοντας και περνώντας τα χρόνια, αφορά κυρίως τον συναισθηματικό τομέα, τα αισθηματικά μας που λέμε, τις ερωτικές περιπέτειες που μπορεί να έχει ο καθένας, τα ειδήλια του καλοκαιριού που πλησιάζουν κιόλας, αλλά και του χειμώνα. Γι' αυτό λοιπόν ο Μόμπι αναρωτιέται γιατί η καρδιά του πονάει. «Why does my heart feel so bad» είναι το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε, που μάλλον θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε για να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω.

Και κάποιες φορές αυτό που πραγματικά πρέπει ή μάλλον θέλει να βγει περισσότερο από μέσα μας, είναι απλώς ένα «σ' αγαπώ». Γιατί κάποιες φορές αυτό είναι που θέλουμε να πούμε και να εκφράσουμε, και αυτό ακριβώς θα μας πει ο Δημήτρης Κοριαλάς, το «σ' αγαπώ».

Ωστόσο, όλα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τους άλλους. Στην πραγματικότητα, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι δεν ετεροκαθαριζόμαστε από τους άλλους, ετεροκαθαριζόμαστε από τις επιλογές μας, από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, από τα συναισθήματά μας, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελεί το εγώ, το είναι μας και η δικιά μας ψυχοσύνθεση και νόηση. Και κάποιες φορές αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα να χρειαζόμαστε και να θέλουμε περισσότερο είναι να δούμε τον ουρανό και ουσιαστικά να μην είναι ο άλλος ο καθρέφτης μας, αλλά εμείς να είμαστε ο καθρέφτης του άλλου για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε εμείς την αρχή για κάτι καινούριο. Αυτά ακριβώς θα μας περιγράψει η Sonic με το Sky και η Χάρης Αλεξίου με το τραγούδι «Καθρέφτης».

0: He's yours, right?
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

Και αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου με τον καθρέφτη, γιατί κάποιες φορές αυτό που θέλουμε εμείς να είμαστε ο καθρέφτης, να είμαστε ο βράχος και ουσιαστικά αυτό που αντικατοπτρίζουμε στην κοινωνία, στη ζωή που ζούμε, είναι όλα αυτά που σκεφτόμαστε, όλα αυτά που αισθανόμαστε και όλα αυτά που πραγματικά έχει ο καθένας μέσα του. Και κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται και γι' αυτό γινόμαστε ο ήρωας της δικιάς μας ιστορίας. Ακόμα και αν το παραμύθι κάποιες φορές, όπως ξεκινήσαμε να λέμε και στην αρχή, έχει δράκους, έχει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, κάποιοι άλλοι μπορούν και κάπως έτσι συνεχίζονται. Και ουσιαστικά αυτό που μας μένει είναι να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε κάθε τι το οποίο μας εμποδίζει να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να νιώθουμε ελεύθερα. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς και το Φιλ για τη συνέχεια.

Και αυτές ήταν οι μέλισσες με το ότι άφησες μισό, γιατί κάποιες φορές μπορεί όντως να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που θα είναι εκεί να μας στηρίξουν και όταν πάμε να πέσουμε θα απλώσουν τα χέρια τους να μας σηκώσουν και να ολοκληρώσουν ό,τι αφήνουμε μισό. Θα συνεχίσουμε με την Pink και το Sober και θα επιστρέψουμε να πούμε λίγα πράγματα περισσότερα.

Και αυτή ήταν η Δέσποινα Ολυμπίου με το «Θυμάμαι όσα είχες πει», γιατί κάποιες φορές οι αναμνήσεις είναι αυτές που μας δυσκολεύουν, μας κάνουν να μην μπορούμε να πάμε παρακάτω, να μην μπορούμε να φύγουμε από μια κατάσταση και να μην αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλα αυτά που συμβαίνουν και μας ταλαιπωρούν. Όλα αυτά αποτελούν γιατί, μάλλον προκύπτουν, διότι κάποιες φορές, γιατί είναι όλο αυτό που συζητάγαμε, γιατί μέσα σε αυτό το παραμύθι που ζούμε, ψάχνουμε να βρούμε στο μεσοδιάστημα και το άλλο μας μισό, την αδερφή ψυχή μας, το soulmate μας, το ένα και μοναδικό άτομο το οποίο θα μπορέσει να μας συμπληρώσει τα κενά που ενδεχομένως να έχουμε ή να νιώθουμε. One, λοιπόν, U2 και Mary G. Blige.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήμουν η Γιώτα Παρίδη και ήταν η εκπομπή Replay. Μπορείτε να βρίσκετε όλα τα νέα του σταθμού μας στο radiopantheon.com. Εκεί πέρα μας ακούτε live και μετά ηχογραφημένους. Και παράλληλα μαθαίνετε και όλες τις εξελίξεις που αφορούν την παντιακή κοινότητα, καθώς και το πρόγραμμά μας. Πριν σας αφήσω ωστόσο, θα ακούσουμε μαζί ακόμα ένα τραγούδι και θα... Δεν ακολουθεί κάποια εκπομπή, μείνετε συντονισμένοι και ακούστε τον πιλότο μας, ο οποίος έχει εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Ωστόσο, εμείς θα σας αφήσουμε με Μιχάλη Χατζιγιάννη και το «Μέσα σου βρίσκομαι», έτσι για να κλείσουμε κάπως όμορφα αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από 2 ώρες. Από μένα, καλό σας απόγευμα και ανανεώνουμε, όπως είπαμε, το ραντεβού μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων για την επόμενη Πέμπτη, όπου θα τα ξαναπούμε με ένα νέο θέμα και νέες μουσικές επιλογές. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

εργασίες για να ανέγεις φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλίες φαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την πανσπουδαστική.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας του Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν οι συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσει και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους